0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today

0: Play 104,5.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Today 104,5.
1: Ανάδοση μου για να με σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
2: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γηινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: Today 104,5.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Shopflix.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Αφθόνιος.
1: Ωχ, Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουζουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Τώρα αρχίζει το καλό. Τώρα αρχίζει το main event, παιδιά. Μέχρι τώρα ήταν warm up. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σα ροκ συγκρότημα που από αυτές οι ιδέες που λέγαμε παλιά και που είχαμε ρεβεί με κάποια στάντερ τραγούδια. Αυτό το είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή και τα λοιπά. Το The show must go on.
1: Αυτά πότε τα λέγατε?
0: Τα λέγαμε όταν
1: στις κρίσεις.
0: Ναι, ναι, στις κρίσεις, στο τέλος της σεζόν, όταν υπήρχε κάποιο, όταν έφευγε κάποιος.
1: Και όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι.
0: Αυτά, ναι, ναι, ναι. Πολύ. Βασίλης Δημητριάδης λεγόταν και οι μικροί ήρωες αυτό. Σε ευχαριστώ για όσα σε είδα ξανά, ναι, ίσως τα μαύρα ντυμένα.
1: Αυτό είναι άλλο, ρε.
0: Αυτός είναι όμως. Άλλο τραγούδι είναι, ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι, αλλά είναι ο ίδιος νομίζω. Βασίλης Δημητριάδης λέει. Δημητριάδης λέγεται σίγουρα. Αλλά όμως το μικρό δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, είναι αυτά τα γκρουπαριστά. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι θα ξεκινήσουν να μαγνητοφωνούν, αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ και 19 χρόνια και συνεχίζει. Λέω λοιπόν ότι αναφέρομαι σε όλους τους μάπες που μάλλον δεν έχουν πάρει χαμπάρι, γιατί Γιώργος Δημητριάδης. Όπως καταλάβατε, αυτό και μόνο θα μπορούσε να αποτελέσει τα διαπιστευτήριά μας ότι είμαστε το Mappe Show. Η πρώτη πληροφορία που έπεσε στον αέρα ήταν λάθος. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πολύ σωστά ήταν λάθος. Κατερίνα Μπούκα είναι δίπλα μου. Λέω λοιπόν, πριν ξεκινήσετε τις μπομπίνες να γράφετε και να. Ρε Θανάση, στέλνεις κάθε μέρα ότι θα αργήσεις και έρχεσαι την ώρα σου.
1: Ναι,
0: μην ξαναστείλεις.
1: Η αλήθεια είναι και 17 βγαίνουμε συνήθως.
2: Καλημέρα.
0: Και 16 ακριβώς για, ναι, ναι, να είμαστε σωστοί.
2: Εντάξει, πηγαίνω με τον 6 εγώ.
0: Ναι, αλλά σταμάτα να στέλνεις ότι θα αργήσεις.
2: Επίσης θα αργήσεις.
0: Έχεις αρχίσει να με τσαντίζεις.
2: Τι να κάνω, εντάξει. Έκανα μπανάκι με πήρε ο ύπνος σήμερα το πρωί, δύσκολο πρωινό.
0: Ναι. Άργησες. Αλλά δεν άργησες ωστόσο. Αυτό που εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Πώς έγινε αυτό πάλι.
0: Στο μυαλό σου, έχεις το μυαλό στο 6. Και δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι επί ένα χρόνο ερχόμαστε 6 και 4 ή πιο νωρίς.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν κοιμήθηκα καθόλου σήμερα.
0: Τι συνέβη, όλα που καλά πάνε, δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το πρόβλημα σου?
1: Εμείς όλοι σαν πουλάκια.
2: Ναι, ρε, είχα ένα κολοκούνουπο, με έχει ξεσκίσει.
0: Στο αυτί σου έρχεται.
2: Μόνο σε αυτή, μπούτια, κόλλο, παντού με έχει συμπίσει.
1: Να σου πω και εμένα πρώτο βράδυ χθες είχε κουνούπι. Λες να μας παρακολουθούν, να είναι σαν τα περιστέρια.
2: Αυτά είναι ντρόουν μικρά.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Είναι ντρόουν από ανταγωνιστές.
0: Μήπως είναι κουνούπια από άλλα ραδιόφωνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Και εγώ αυτό σκέφτηκα.
2: Έρχονται και ρουφάνε από. Πώς το λένε αυτό το υγρό, τέλος πάντων, που έχουμε στον εγκέφαλο. Βεβαίως. Και παίρνουν τις ιδέες μας. Το είδα πρόσφατα σε μια σειρά στο Netflix.
0: Αλίμονο.
2: Πολύ ωραία σειρά. Είναι από τους δημιουργούς του Stranger Things. Ήτανε με παιδάκια, τώρα έχουν πάει σε ένα γεροκομείο.
1: Και τι κάνουν?
0: Με γέρους το ίδιο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς τη διαβάση. Βγαίνουν κάτι γέροντα το βράδυ.
0: Ναι, και κλέβουν τους γέρους.
2: Μπράβο.
0: Κλέβουν τους γέρους μας. Έρχονται τα γέροντα.
2: Από τον ασπρό πυργό είναι. Sorry.
0: Βλέπα το. Χόρεψε, λέει ο Τζέικ, ο γαμπρός της. Ο σύζυγος πλέον της Αμαλίας Κωστοπούλου, χόρεψε στο γάμο Ζεϊμπέκη. Και λέω, έρχονται οι Τζέικ και κλέβουν τα ζεμπέκικά μας, φίλε.
2: Αυτό είναι. Εδώ μας κλέβουν τα μνημεία. Πάνε και κάνουν γάμους μέσα σε αυτά.
0: Γιατί, ρε φίλε, τα κλέβουν? Άμα επιτρέπεται στο μνημείο να κάνει.
2: Νομίζω δεν ξέρω.
0: Μωρέ, Θανάση.
2: Δεν επιτρέπεται, νομίζω.
0: Επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Εσύ χαίστηκες, τι σε νοιάζει, αφού δεν σε ενδιαφέρουν καθόλου τα μνημεία.
2: Τι λες, ρε, εγώ που πηγαίνω πάντα και βλέπω τα αρχαία μνημεία.
1: Και σε τι κατάσταση βρίσκονται?
2: Βεβαίως.
0: Πού πήγες τελευταίο αρχαίο μνημείο, Ελλάδα?
2: Ελλάδα, τελευταίο αρχαίο μνημείο που είχα πάει.
1: Τα είχε εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Μικίνες.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Είχα πάει. Πού είχε πάει στο τέτοιο? Σταμάτα, μωρέ, να μου το λες, πώς το λένε, το κάστρο κάτω στην.
1: Στο
0: το κάστρο του Βουκίτσι.
2: Κόλλησα, ρε. Έλα, μωρέ, από εκεί που ήταν.
0: Το κάστρο του Τακέτσι.
2: Έλα, ένα μεγάλο που έχουμε κάτω.
0: Αυτό το φουσκωτό που έχει ο Σεφερλής που είναι με τα παιδάκια που κάνει το.
2: Θα σταματήσει τώρα να μούρδει!
1: Στις Μικίνες.
2: Όχι, από πού ήταν ο τέλειο Βεσή? Στο Σόι Μοχαμπέα.
1: Που ξέρουμε.
2: Μεσίνη.
0: Μεσίνη.
2: Όχι όμω Μεσίνη. Δεν μου έρχεται τώρα.
0: Έλα, ρε, πολύ περίεργο.
1: Ωραία, σου άρεσε.
2: Πολύ ωραίο ήταν.
0: Εντάξει.
1: Σε τι κατάσταση ήταν?
0: Θα έκανε ένα γάμο εκεί?
2: Όχι.
0: Το δικό σου?
2: Όχι.
1: Υπάρχει μνημείο που συνήθως αναζητείται ως κάστρο Μεσίνης.
0: Αν σου έλεγε.

0: Η Κική θα παντρευτούμε.
1: Εδώ οι μάπες μαντεύουν κάστρο Μεθόνης.
2: Μπράβο Μεθόνη, άντε από εδώ.
1: Μπράβο,
0: αν σου έλεγε η Κική ότι θα παντρευτούμε, αλλά πρέπει να
2: Αθηνά.
0: Ο γάμος πρέπει να γίνει σε κάστρο.
2: Ωραία, θα την πήγαινε σε Ενδιβούργο που έχουν ένα δύο που τα πουλάνε.
1: Άσε μας ρε Θανάση, θα πήγαινε. Πήγαινε εδώ στη Μεθόνη που έχει ωραίο και μονοπατάκι να περπατήσετε να πάτε μέχρι
2: Μεθόνη,
1: εκεί.
2: Στο κάστρο.
0: Εγώ μας βλέπω στο κάστρο της Μεθαδόνης σε λίγο, αλλά τέλος πάντων να τα αφήσουμε αυτά. 4 Ιουνίου, μάπες, είμαστε εδώ. Ο Βασίλης, παιδιά, βλέπω να έρχεται κατάκοπος.
2: Βασίλης δεν θα ξανάρθει.
0: Νιώθω ότι το κουνούπι αυτό το οποίο έτσι έχει περάσει από όλα τα διαμερίσματά μας, στο Βασίλη έχει κάτσει πάνω στο κεφάλι του. Τέλος πάντων, μάπες, ακούστε για να τελειώνουμε το θέμα. Το Μάπε Σόου εδώ και 19 χρόνια δεν μάζεσε. Το Μάπε Σόου δεν σταματάει. Το αναφέρομαι σε ένα δημοσίευμα εχθές του πολύ καλόψυχου Δημήτρη Κανελόπουλου, ο οποίος ασχολείται με τα ραδιόφωνα. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γράψεις όταν ξέρεις ότι δεν το γνωρίζουν, ότι δεν θα έχουν άνθρωποι δουλειά την επόμενη σεζόν. Θα μου πεις και εσύ όμως πρέπει να το έχεις κάνει. Δεν έχω κάτι και συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Σίγουρα όμως έχω βρεθεί σε παρέες που έχουν μιλήσει για κοψίματα, ενδεχομένως χωρίς να το γνωρίζουν οι εκπομπές στις οποίες αναφερόμαστε. Οπότε κρατάω μικρό καλάθι. Τώρα που το βιώνω, καταλαβαίνω ότι έχει μία έξτρα απανθρωπιά και καταλαβαίνεις με πάρα πολύ ψυχραιμία, γιατί εγώ το έχω ξαναζήσει, το ρόλο ανθρώπων. Δηλαδή όταν βγαίνει μια είδηση ότι θα κλείσει ένα ραδιόφωνο και το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος να κάνει είναι να πάει σαν πλιάτσικο και να λαιλατίσει τους ανθρώπους, τα μηχανήματα, οτιδήποτε ρε παιδί μου θα απομείνει αν τελικά κλείσει ένα ραδιόφωνο, καταλαβαίνεις λίγο το ποιόν του και ότι δεν είναι τίποτε άλλο από ένας γήπας, ένας κόνδωρας. Έχω τρεις στο μυαλό μου που έχει υποπέσει την αντίληψή μου ότι έτσι εφάρμοσαν τη συγκεκριμένη τακτική του γήπα και του κόνδωρα, και επειδή η ζωή είναι ένας κύκλος, όταν κάποια στιγμή θα γυρίσει ο τροχός δεν θα τους ξεχάσω, γιατί όπως ξέρετε έχω οροσκόπο Σκορπιό και δεν ξεχνάω ποτέ. Ούτε κακό κάνω σε κανέναν, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω τη συμπεριφορά πολύ συγκεκριμένων ανθρώπων εχθές το απόγευμα. Εκείνου που με πήρε τηλέφωνο για να, έστω και υποκριτικά, δεν με νοιάζει, για να συμπαρασταθεί, να μου πει όλα καλά, τι γίνεται ρε φίλε, μένετε χωρίς δουλειά, το οποίο εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά και εκείνου που πήρε τηλέφωνο τους συνεργάτες μου για να τους συμπείσει πριν ακόμη καταλάβουμε αν το ραδιόφωνο κλείνει ή ανοίγει. Θα τα πω όλα εννοείται, ξέρετε, εγώ δεν εγκολώνω, αλλά αρχίζω και χαρτογραφώ ανθρώπους, όπως είπε και η Λένα Φλιτζάνη προχθές. Τελικά χαρτογραφούνται οι άνθρωποι.
2: Χαρτογραφούνται πάρα
0: τελικά πολύ. Δεν το είχα, αλλά κοίτα, η Λένα είχε δίκιο. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για αυτό που έχει γραφτεί εχθές, ότι το My Radio κλείνει. Σε κάθε περίπτωση, το Mappe Show έχει αυτό το, τη συνέπεια, δεν θέλω να μιλήσω για ήθος, ότι εμείς είμαστε ηθικοί και άλλοι δεν είναι, τη συνέπεια να στέκεται σε όποιον το χρειάζεται. Αν μας χρειάζεται ο σταθμός που μας πλήρωνε και μας πλήρωνε τους λογαριασμούς μας μέχρι τώρα, θα είμαστε δίπλα στο σταθμό μας και στο διευθυντή μας και στην ομάδα μας. Αν μας χρειάζεται ο κάθε ένας από εσάς, θα είμαστε δίπλα σας κάθε πρωί 6 με 9 όπως έχουμε κανονίσει όλη τη σεζόν. Το τι θα κάνουμε ούτως ή άλλως, εδώ είμαστε συνεπείς, το ανακοινώνουμε έτσι την τελευταία ημέρα μας. Ξέρετε ότι ποτέ δεν μιλάω για ότι θα γίνει του χρόνου. Πάντα την τελευταία ημέρα που είναι 29 Ιουλίου, 28 Ιουλίου, όποτε είναι τότε σας λέω ότι θα γίνει την επόμενη. Αυτό είναι λίγο και γούρι. Εδώ και 19 χρόνια λέω την τελευταία μέρα τι θα κάνει το Mappe Show. Αλλά σε αυτό τουλάχιστον δεν θα σας απογοητεύσει. Ό,τι έχουμε κλείσει και σε ό,τι έχουμε δώσει τα χέρια, όσο μας κρατάτε κι εσείς, έτσι, άμα κάναμε μηδέν, αυτό είχα πει για τον Τζουρό, θα φεύγαμε μόνοι μας. Εφόσον είμαστε στην παρέα σας και είμαστε στη συνήθειά σας κάθε πρωί, δεν υπάρχει περίπτωση να σας προδώσουμε. Θα είμαστε εδώ για να χαμογελάμε και να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν μέχρι το τέλος Ιουλίου, όπως έχουμε συμφωνήσει και το συμφωνούμε κάθε χρόνο. Δεν φεύγει κανείς. Οπότε κι εσείς που παίρνετε τα τηλέφωνα, περιμένετε να τελειώσει το Mappe Show, γιατί θα σας πάρει ο διάολος, θα σας κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν θα μπορείτε που να έχετε να κρυφτείτε, μέχρι να βρείτε τοίχο. Σταματήστε να παίρνετε τηλέφωνο τους συνεργάτες μου και να λαιλατείτε αυτήν εδώ την εκπομπή, την οποία κατηγορούσατε όλη τη χρονιά ότι ήταν τελευταία, ότι είμαστε κακομύριδες, καημένοι. Πώς είναι δυνατόν τώρα από τους καημένους να θέλετε να πάρετε κόσμο? Είναι απορίας άξιων. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, δεν ξεχνάω. Σε κάθε περίπτωση, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, όπως έχουμε συμφωνήσει. Μένουμε δίπλα σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη, αν υποδέσουμε ότι μας έχετε ανάγκη. Εμείς σας έχουμε σίγουρα. Και το Mappe Show είναι εδώ με την Κατερίνα Μπούκα, με τον Βασίλη Βλάχο, με τον Θανάση Πασά.
1: Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Φυσικά και με τη Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Οπότε, κανονικά, όπως τα ξέρετε, Mappe Show συνεχίζεται μέχρι τέλος Ιουλίου και μετά θα σας ενημερώσουμε πού συνεχίζουμε, γιατί το Mappe Show είναι ιδέα. δεν είναι εκπομπή όπως νομίζουν αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και χαίρονται που θα σταματήσει ένα ραδιόφωνο ή μια εκπομπή. Δεν σταματάει το Mappe Show. Έτσι, μέσα στη μύτη σας θα εκπέμπουμε. Θα συνεχίσουμε και θα εκπέμπουμε από οποιοδήποτε μετερίζει. Μέσα στη μύτη σας, εκεί που λέτε, όχι, τι θα πει ο Ουγγαρέζος, ο Πασάς, η Μπούκα και ο Βασίλης στο ραδιόφωνο το πρωί, θα συνεχίσετε να το λέτε. Εσείς που το αξίζετε. Για τους υπόλοιπους, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, όπως έχουμε συνηθίσει κάθε μέρα εδώ και 19 χρόνια. Οπότε, έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Όπως έχουμε συνηθίσει, είμαστε εδώ χειρότεροι από ποτέ. Μα πας, δεν ξέρω, σας εγώ, δεν σας έχω το λόγο, θέλετε να πείτε κάτι.
2: Μια χαρά τα λες, μπορεί να βγούμε και web πάντα. Μπορεί να είμαστε με web. Την εποχή.
1: Ή να εκπληρώσω το όνειρό μου και να εκπέμψω πειρατικά.
0: Παιδιά, ακούστε κάτι. Το Mappe Show δεν σταματά. Δεν σταμάτησε όταν έφυγαν σοβαροί πυλώνες της ομάδας. Δεν θα σταματήσει τώρα επειδή θα αλλάξει συχνότητα ή τρόπο εκπομπής, θα είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Αυτό σας το λέω σίγουρα. Αλλά το πώς θα συνεχίσουμε θα σας το πω αν. Καταρχάς δεν είναι τίποτα σίγουρο και για το My Radio. Τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Αυτό το λέω και για όσους πέφτουν να χαρούν. Εκεί θα είμαστε. Η μίγα αυτή που θα είναι μέσα στη μούρη σας, εσάς που σας ενοχλεί. Για όλους τους υπόλοιπους είναι η αγαπημένη μας συνήθεια που την περιμένουμε πώς και πώς για να ξεσπαθώσουμε και να ξεσπάσουμε κάθε πρωί και να ξεσκάσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λέω είναι ότι τέλος Ιουλίου θα σας ενημερώσουμε πώς συνεχίζουμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, 6 και 26 πρώτα λεπτά, γιατί εμείς είμαστε live, δεν ερχόμαστε μετά τις 7 ενώ έχουμε πει ότι ξεκινάμε στις 6. Γιορτάζει σήμερα 4 Ιουνίου η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για την επιθετικότητα των παιδιών εναντίον άλλων.
1: Μιλάμε και για αυτά.
2: Μιλάμε για αυτά. Κάθε μέρα γι' αυτό μιλάμε.
0: Εντάξει,
2: αλλά για τα παιδιά γίνεται επιθετικά επειδή τους φερόμαστε επιθετικά.
0: Επειδή έχουν.
2: Είναι φαύλος κύκλος.
0: Ναι, επειδή έχουν μεγαλώσει σε επιθετικό περιβάλλον. Και,
2: ναι,
0: έχουν,
2: και οι προσλαμβάνωσες που έχουν είναι μόνο βία.
0: Τέτοιες. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.
2: Ωραία πράγματα, 400 οικογένειες.
0: Τρία χρόνια μετά την άλωση Κωνσταντινούπολης που ήταν, Κατερίνα.
1: Το 1453.
0: Θα κλείσει το ραδιόφωνο, θα γίνει ενημερωτικό.
2: Δεν κοίταξε το
0: χαρτάκι. Ναι, και εσύ ακόμη πότε έγινε η άλωση Κωνσταντινούπολης.
1: Έλα, 29 Μαΐου 1453 και τα έχω ομαδοποιήσει στο κεφάλι μου.
2: Δεν το έχει. Μικρόφωνο λέει.
1: Ναι, λέω μικρόφωνο με κεφαλαία για να θυμάμαι να φαίνομαι στην κάμερα, κάτι που δεν κάνω. Τα έχω ομαδοποιήσει, είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: Τώρα κορίτσι μου, ό,τι φάνηκε, φάνηκε.
1: Ναι, άντε. Αυτό λέω τόσο. Είχα ένα χρόνο να γίνω influencer και δεν τα κατάφερα. Τέλος πάντων. Είναι η άλωση. Που λέτε 29 Μαΐου να θυμάστε κι εσείς, είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο θάνατος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και η κατάκτηση του Conference το 2024.
2: Τα συνδύασα
1: από τον Ολυμπιακό.
2: Τρία,
1: το έχω κάνει μια ομαδούλα στο κεφάλι μου.
2: Γιατί ξέρεις, αλώθηκε η πόλη, μετά αλώθηκε και η Αγία Σόφια.
0: Ναι, το 1453 το θυμάσαι?
1: Ναι. Το θυμάμαι, θα το τσεκάρουμε λίγο.
0: Μα τι είπες εσύ, αλώθηκε η πόλη και μετά η Αγία Σοφιά, αφού η Αγία Σοφιά είναι στην πόλη.
1: Η Αγία Σοφιά το γήπεδο
2: είναι. Το γήπεδο εννοώ.
0: Και το κατάλαβες εσύ και δεν το κατάλαβα εγώ. Αυτό είναι το Mappe Show. Λοιπόν, να πούμε τώρα μια που αναφερθήκατε σε αυτό, ένα χειροκρότημα παιδιά στην κυβερνησάρα μας.
2: Έχουμε την καλύτερη.
0: Στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και την ομάδα του παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Εχθές μας ενημέρωσαν λοιπόν ότι δεν έχουμε κάκερα τα πάνω του κεφάλι μας. Δεν υπάρχουν εποπτείες, δεν υπάρχει κανένας λόγος εν πάση περιπτώσει να τίθεται η ελληνική οικονομία υπό συγκεκριμένο καθεστώς. Γιατί σύμφωνα με τους επίσημους φορείς, τους οποίους δεν ξέρω.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ανακοίνωσε.
2: Υπάρχει Ευρώπη.
0: Ανακοίνωσε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάμε, προχωράμε, να πούμε. Πάμε, καρφί πάμε. Καβάλα στα λόγια.
1: Έχουμε ισορροπία, αλφαδιά. Ουσιαστικά δεν έχουμε. Έχουμε
0: μακροοικονομικές έχουμε βγει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
2: Ακριβώς. Οι επιδοτήσεις που παίρνουμε θα είναι ίδιες ή θα μειωθούν?
0: Δεν θα υπάρχουν.
2: Δεν τις χρειαζόμαστε.
0: Δηλαδή, αν κάτι ρε παιδί μου, θα μας το δώσουν να την καλύψουν στην καρδιά. Όχι, δεν το χρειαζόμαστε.
1: Πάνε τώρα τα μία ανάκαμψη και τέτοια.
2: Έλα μη και σκάψουμε την Ελλάδα και βγάλουμε αέριο, πετρέλαιο και χρυσάφι.
0: Γιατί από κάτω όπως είχε πει ο Καμένος, έχει υδατάνθρακες από κάτω.
2: Χαμός γίνεται από κάτω.
0: Έχει μακαρόνια, έχει τέτοια πράγματα. Ρίζια, έχει ψωμί.
2: Πριν γίνει η Ελλάδα, έχει πέσει κομί τη. Ξέρει τι θα βρούμε από κάτω.
3: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018
4: Εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
5: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
5: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
7: Today 104,5.
0: Όχι, δεν έχω και ιδέα. Ο Παναγιώτης ο Σίμος ήταν ένας από αυτούς που πήραν από την Πάνικ να μάθει συμβαίνει. Από ενδιαφέρον, ακόμη να σας πω κάτι και από το κουτσομπολιό. Είναι ωραίο ρε παιδί μου να παίρνεις έναν άνθρωπο να του λες σε καλά ρε. Κρατάς, οκ, okay, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, δε. Βγήκανε τα αποτελέσματα των εξετάσεων με χθες και είμαι τούμπανο.
1: Μπράβο,
0: παιδιά.
2: Τα βρει.
1: Είσαι σε θέση να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις.
0: Τι λένε συνήθως, ναι. Την υγεία μας να έχουμε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, Θανάση. Ρίξα, το λέω για σένα που θα κάνεις και άλλες εξετάσεις. Το ξέρατε ότι ρίξανε τα επίπεδα της, τα κανονικά επίπεδα της χολυστερίνης.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, στις προηγούμενες εξετάσεις που είχα κάνει που ήταν δύο χρόνια πριν, γι' αυτό και έκανα τώρα. Γιατί συνήθως κάνω κάθε χρόνο, αλλά τώρα άρχισα δύο χρόνια και είχα λίγο χεστεί. Ήταν 200. Και εγώ θυμάμαι είχα 220.
2: Αυτό είναι το όριο.
0: Ναι, παλιά ήταν 220 okay. το όριο. Και έλεγε κάτω από 220 είσαι καλά.
2: Okay.
0: Στις δεύτερες, δηλαδή πριν από δύο χρόνια που έκανα, ήταν 200. Και εγώ τότε είχα 220. Και λέγανε έχω 20 πάνω, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Αν και είναι το 200 ταβάνι, μου είχαν πει.
1: Ναι.
0: Οπότε το 220 είναι. Και τώρα που πήρα είναι 170.
2: Πέσαν κι άλλο.
0: Μαν κι άλλο. 173 έχω εγώ.
1: Μήπως διαφέρει ανάλογα και με το μικροβιολογικό, γιατί έχω μια τέτοια εντύπωση.
0: Ναι.
1: Κάτι γινόταν εκεί με τα όρια, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
2: Ποιος τα ορίζει τα όρια?
1: Φαντάζομαι.
2: Α, σαν αεροπόρο είναι.
1: Πολύ ωραίος.
2: Τι είσαι,
1: αεροπλάνο.
2: Ποιος ορίζει τα όρια?
0: Ρε Βασίλη, πώς σου πάει σε αυτό? Εμένα που θυμάσαι που είχαμε πάρει το ίδιο.
2: Τι είχαμε πάρει αντίστοιχο. Και
0: μου, ένα γκρι
2: είναι.
0: Έχω εγώ.
2: Το έχεις και εσύ.
0: Δεν μου πάει το ίδιο, ναι.
2: Είχαμε.
0: Παιδιά, πρέπει να με δείτε μέσα. Είναι ένα. Φοράει ο Βασίλης, παιδιά, ένα τη αεροπορία το μπλε. Και είναι ένα τζάκετ που είναι κοντό. Είναι σαν μπουστάκι τζάκετ.
2: Σαν ροκαμπίλι.
0: Το οποίο του πάει φανταστικά το.
2: Πολύ κοντό, ας πούμε, και λίγο πιο ψηλό το παντελόνι. Το ίδιο σχετικό είχαμε πάρει με τον Δημήτρη και το ίδιο ακριβώς αυτό το μπλε που βλέπετε. Το είχα πάρει σε ένα φίλο που με έβριζε, δεν μου πήρε σε μένα, δεν μου πήρε σε μένα. Εκεί είναι και περιμένει, δεν το βλέπω. Α, δεν δείχνει έτσι.
0: Μήπως να στο φέρω, βρε παιδί μου. Εμένα δεν δείχνει έτσι, όντως.
1: Και να το έχεις δύο φορές.
2: Ό,τι υπάρχει, εγώ μπορώ να το
0: φέρω. Να στο φέρω, το φορείς μια φορά. Λοιπόν.
1: Να σας πω ποιος βάζει τα όρια.
0: Ποιος βάζει τα όρια στα όρια?
1: Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για τη Χοληστερίνη συγκεκριμένα και η Ελληνική Εταιρεία Αθυροσκλήρωσης, να ξέρετε, μέσω των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και αμερικανικών οδηγιών.
0: 170 βασιλάκια.
2: Ωραία, και αυτά τα όρια, ρε παιδιά, πώς φτιάχνουν?
1: Επειδή
2: δηλαδή
1: βγαίνουν νέες μελέτες, οπότε προσαρμόζονται και τα όρια.
0: Όριο τι σημαίνει, ρε παιδί μου? Ότι ουσιαστικά τσεκάρει την αρτηριοσκλήνηση, έτσι. Δηλαδή το πόσο βουλώνει η αρτηρίωση από τη χοληστερίνη.
2: Mm-hmm. Και σε ποιο, ας πούμε, στάδιο είσαι καλά, σου λέει.
0: Ακριβώς.
2: 280 θα βγω εγώ.
0: Λέσαι. Ναι, αλλά πρέπει να πας να το κάνεις.
1: Πότε θα το κάνεις?
0: Μην το αποφεύγετε, παιδιά, γιατί όσο.
2: Θα το κάνω. Αυτό είναι πολύ πρωί η εκπομπή.
0: Δεν το λέω επειδή πρέπει να σας το πούμε ως μέσο. Όσο πιο γρήγορα το ξέρετε, τόσο πιο γρήγορα θα το αντιμετωπίσετε.
1: Ναι,
0: αν
1: καλέ.
0: το αφήνετε. Δεν λιγοστεύουν οι πιθανότητες. Δόξα τω Θεώ και η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αλλά γιατί να βρεθείς προτετελεσμένων γεγονότων?
2: Ειδικά. Αυτό είναι το σωστό.
1: Ναι, ναι.
2: Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες. Θα πω τη χωριατιά μου τώρα.
8: Πες την.
2: Θείος στο χωριό, ξάδελφος του παππού μου τώρα ήταν ο άνθρωπος, δεν είχε περάσει από νοσοκομείο ποτέ, το παίξω. Εξέταση ποτέ αυτά, ποτέ,
1: ναι,
2: ποτέ.
1: Ναι,
0: ποτέ. Όπως ο ξάδελφος.
2: Ξέρεις, μόλις πήγε για πρώτη φορά, κατάπεσε ο γέρος. Κατάπεσε ο γέρος, το χάσαμε.
0: Του βρήκανε πράγματα.
2: Από όλα.
1: Από όλα. Είχε ένα καλό κόμπο.
8: Σε ενεργοποιεί το νοσοκομείο.
2: Αυτά τα λέμε στα χωριά, να ξέρετε.
8: Ναι, πήγες και αρρώστησες.
0: Μαθία στην κοινή.
8: Πήγες και αρρώστησες, είναι πολύ καλό αυτό.
2: Θα πάω να με κλείσουν εκεί μέσα να αρρωστήσω, ενώ είμαι καλά.
0: Άλλο, έχει τέτοια πολλά. Με τον καρκίνο. Λένε ότι της μάνας μου οι δοξασίες, ότι αν στο ανοίξουνε για να στο βγάλουνε, τότε είναι που εξαπλώνεται. Παίρνει αέρα.
9: Ναι, ναι. Ξέρουμε και επιστημονικά.
0: Παίρνει αέρα και εξαπλώνεται.
1: Ναι, δεν πρέπει να έχεις επαφή με οξυγόνο.
0: Ναι, δεν πρέπει, αναπνέει. Εντάξει, εγώ χαίρομαι που γελάμε με τον καρκίνο, γιατί παλιά δεν λέγαμε και το όνομα.
9: Ναι, ούτε καν.
0: Προχωράμε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας, μάπες μου, καλημέρα σας.
8: Προχωράμε με γοργά βήματα για που είπες για τον καρκίνο. Εχθές είδα στον Βαγγελάτο, νομίζω ήταν στο.
9: Παντού, παιδιά, έχουν παίξει, είναι μια σειρά εξελίξεων σε τρία, νομίζω, στάδια και ένα πάρα πολύ σημαντικό με χάπια.
8: Αυτό
9: για τον πιο σοβαρό καρκίνο του παγκρέατος, για τους όγκους, κάποιο εμβόλιο. Ένας στους τρεις που το δοκίμασε, λέει, παρουσίασαν πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα.
8: Μακάρι, τέλος πάντων, αρχίζουν τα τελευταία δύο χρόνια, έχω παρατηρήσει, συντεταγμένα βγαίνουν, παιδί μου, προσπάθειες.
0: Χρησιμοποιείς πάρα πολύ σωστά τη φράση. Μπράβο.
8: Ευχαριστώ.
0: Συντεταγμένα, τι γίνεται, λοιπόν.
8: Ότι βγαίνουν πάρα πολλές έρευνες και φάρμακα τα οποία θα καταπολεμήσουν διαφορετικά είδη καρκίνου, ώστε να έρθουν τελικά, να έρθει η εποχή που θα βγει και πιστεύω το φάρμακο και ένεση. Δεν ξέρω αν είναι κοντά.
0: Ναι, αλλά κάπως έχουν αργήσει και έχω αργήσει και φορτώνω εγώ.
9: Έχουν αργήσει.
0: Έχουν χάσει πολύτιμους ανθρώπους.
9: Εννοείται.
8: Όλα για το χρήμα.
9: Ωστόσο, λέει ότι ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που η επιστημονική κοινότητα χειροκροτούσε όρθια τα αποτελέσματα κάποιας έρευνας για τον καρκίνο. Ήταν πάρα πολύ θετικά για όλους εκεί. Κλαίγανε, αγκαλιαζόντουσαν οι άνθρωποι που είχαν συμμετάσχει, ας πούμε, στην έρευνα, οι επιστήμονες.
8: Μάλιστα. Τι να κάνουμε, παιδιά, μια φορά ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, κρατάει λίγο. Ας το τραβήξουμε.
9: Λοιπόν, στο καλό μας θα πάμε.
0: Οπότε, πάντως, πέρα από την πλάκα, για να γίνω λίγο γκρινιάρης τώρα που θα γίνουμε και ενημερωτικό ραδιόφωνο, μπας και μας πάρουνε.
1: Καταγγελτικός.
0: Και εμείς θα γίνουμε.
9: Ενημερωτικό μάπες.
0: Δεν πρέπει να αρχίσουμε να τους γλύφουμε για να περάσουμε στην επόμενη διάδοχη κατάσταση και να γράψουμε στα αυτά μας αυτούς που θα μείνουν πίσω.
9: Πρόταση τώρα. Τώρα πρόταση. Ναι, όχι. Θα έχω πολιτικό εμπεριστατωμένο λόγο.
0: Λοιπόν, όχι, πέρα από την πλάκα. Καμία πλάκα. Την πλάκα που κάναμε ότι. Μάλλον η πλάκα, να κάτσω να αναλύσω τώρα την πλάκα. Ποια είναι η ανάλυση της πλάκας? Ότι κάνουμε ότι χαιρόμαστε που δεν θα έχουμε καμία εποπτεία και που ξεφύγαμε από οποιαδήποτε μακροοικονομική ανισορροπία. Όμως κάτι που πρακτικά δεν φαίνεται στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
8: Τι λες, μωρέ, μια χαρά είναι όλα τα πράγματα.
0: Α, καλά, με συγχωρείς.
1: Όχι, ρε, τέλεια.
8: Πολύ ωραία είμαστε, δεν κατάλαβα.
0: Ο πληθωρισμός, σου λέει, είναι στο 5% περισσότερος από ποτέ.
9: Τι γνώμες είναι αυτές, καλέ.
0: Καλά.
9: Τι μιζερουάζει να πει. Ο πληθωρισμός.
8: Συγγνώμη λίγο τώρα.
0: Για το γαλλικό τον καφέ, ό,τι σου λέει που πίνω εγώ.
9: Ναι.
0: Τώρα το γύρισα πάλι σε φέρντες. Φίλε, έχει, σου λέει, 15% πήρε.
8: Α, τώρα που είσαι για το καφέ.
1: Οι καφέδες έχουν πάει στο Θεό.
8: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Το παρατήρησα τώρα πριν κάνα δύο μήνες. Άρχισε να πίνω φραπέ από ό,τι είδατε. Έφερα φραπέ. Περίμενε λίγο, κάτσε.
0: Μήπως αυτό φταίει, Θανάση, και έχουν έρθει τα πάνω κάτω.
8: Θα σου πω, τώρα που το ανέφερες.
9: Τάραξε την αγορά.
8: Είμαι και κάποια κιλά. Είναι λογικό. Πίνω και 4 καφέδες την ημέρα. Το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι ο καφές από το ίδιο μαγαζί τον πήρα, παιδιά. Αλήθεια, 2,20,
9: ναι,
8: πριν δύο μήνες,
9: ναι,
8: και σήμερα πλήρωσα 2,60. Τώρα το παρατηρώ.
1: Αλήθεια, λες.
0: Πήρανε χαμπάρι ότι γίνεται ενημερωτικό.
8: Ναι, φίλε, ναι, όχι.
0: Και σου λέει τους ενημερωτικούς.
1: Αυτοί αρπάζουν.
0: Ναι, αυτοί φέρουν λεφτά.
9: Όχι.
0: Βάσει με πληροφορίες ότι το πρετεντέρ το χρεώνει είναι 4.
9: Όχι, ρε, τον άνθρωπο.
0: Σου λέει ο πρετεντέρης, ενημερωτικός πολύ. Στα βαρέσει.
9: Θα πήγαινα με περούχα να πάρω καφέ.
0: Λοιπόν.
9: Να μην φαίνομαι.
0: Εκεί πας.
9: Καλά.
0: Εκεί πας.
9: Εμένα μ' αναγνωρίζουν, πρέπει να μου τον κεράσουν το καφέ, Δημήτρη μου.
0: Λοιπόν, μάπες, συνεχίζω για το σας σήμερα. Ξαναλέω, 4 Ιουνίου μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι και ως προς τον καιρό και ως προς τις συνθήκες. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Συνεδριάσανε, σου λέει, σε ειδική επιτροπή της, του Κογκρέσου, όσον
9: τότε
0: αφορά την κατάσταση. Τώρα. Τα συνδέω τώρα.
9: Ναι.
0: Όσον αφορά την κατάσταση στην Τουρκία, και συμπέραναν ότι από το 2018 επικρατεί αυταρχικό καθεστώς στην Τουρκία.
9: Μην μου πει,
0: ελάχιστε και Παναγία. Ναι, και ότι λέει.
9: Αποδείχθηκε πράγμα τελικά κάτι τέτοιο.
8: Αφού δεν είναι
0: δημοκρατία. Δεν υπάρχει ελευθερία στον τύπο και ο βασικός αντίπαλος του Ερντογάν είναι στη φυλακή.
9: Το λες τώρα αυτό.
0: Ο εκρέμημά μου.
8: Εντάξει, δεν πάμε καλά τώρα να μου πει. Τι λάσπη είναι αυτή στα δεδομένα.
0: Συμπεράνανε και έχουν, λέει, μεγάλο άγχος τώρα τι θα γίνει με το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και με την σχολή της Χάλκης. Κάλιο αργά παρά ποτέ στην Αμερική μετά από 8 χρόνια. Μπράβο.
1: Μπράβο. Μπράβο τους.
8: Είδες.
9: Σιγουριστήκανε.
8: Παιδιά, Κυριάκο. Κυριάκος. Κυριάκο. Θα φτιάξει μπράβο, τη χώρα. Μπράβο. Καλά. Έχει κάτσει δίπλα στους σωστούς παίκτες.
0: Το πάει καλά.
8: Θα δείτε όταν θα γίνουμε η επόμενη Ρωσία. Εμείς, αν είναι η Ελλάδα, φίλο.
9: Στην τελική, τι ζητάει ο Κυριάκος. 5-6 τετραετίες ακόμα να μπορέσουμε να το στρώσουμε.
8: Θα το δώσουμε.
0: Θα το πω εγώ εδώ αλληγορικά και όποιο καταλάβει, όσο ποιο μπορεί να κάνει keep up με το μυαλό μου.
9: Ναι, ακολουθήστε.
0: Ναι, ακολουθήστε. Άλλοι μπορείτε να μείνετε πίσω με την Τζαουσέλου. Λοιπόν, κάνει την κυβέρνηση ενημερωτική. Μέχρι τώρα ήταν ψυχαγωγική.
1: Καταλαβαίνω.
8: Άρε, μη.
0: Το πιάσατε.
1: Mm-hmm.
0: Κλείνει η κυβέρνηση. Ανοίγει ενημερωτική τώρα.
9: Θα χαθούν θέσεις από το πανέλ. Αυτό με νοιάζει.
8: Ο βασικός πανελίστας του θα τον κρατήσει. Είναι
9: καλά, αυτό.
0: Ο βασικός πανελίστας του λοιπόν που είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
9: Είδε πω όλοι το πιάσαμε κατευθείαν ρεύμα.
0: Εχθές έχει γίνει τώρα κάθονται και τσακώνονται με τον Ανδρουλάκη για αυτή την περίφημη φωτογραφία από το Μασούτη.
9: Ναι.
0: Στην τηλεόραση δεν λέμε Μασούτη.
8: Λέει, ναι, όντως έγνωσε επιχειρημα. Δεν μίλησε, λέμε, τη ζωή. Ούτε καλησπέρα.
0: Πήγε 5 λεπτά ίσα ίσα έκατσε να μιλήσει με τον Θεοδωρικάκο.
9: Δεν καθόταν εκεί. Δεν ήταν η θέση του.
0: Καλά. Και αυτό όμω είναι πειραχτήρι. Δηλαδή είναι ένα τραπέζι τώρα εκείνο, Τσιμιτσέλη. Είναι ο Τσουρό. Που έχω βρει. Ο Μπισμπίκης.
9: Ναι, όχι, ο Κατσαρίδαρος.
0: Ο Κατσαρίδης. Και πάω και εγώ και κάθομαι.
9: Πού πας.
1: Πήγες να πεις ένα γεια.
0: Τώρα που είπατε αυτό, εχθές πήγα σε ένα event του. Καλά, ήμουν πελαγωμένος σε κατάσταση. Μόλις έχω δει το. Μου έχει στείλει ο Χαλκούς, με τον οποίο όμως έχουμε αυτή τη σχέση. Να κοροϊδευόμαστε με τα παθήματα ο ένας του άλλου. Αυτός όμως η αλήθεια με πήρε με νιάξιμο και του λέω: είσαι αδερφός, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Του λέω: αδερφέ μου, του λέω από άλλη μάνα και από άλλο πατέρα, τι κάνεις. Και μου λέει: έχεις δει, μου λέει, τι έχει ανεβάσει το τετράδιο. Όχι, του λέω.
9: Μου
0: το στέλνει.
9: Έλα να στα πω.
0: Λίγο να στα πω.
9: Έλα, ευχαριστώ.
0: Και όντως με νιάξει μου, δεν με κορόιδεψε. Ενώ θα του το δικαιολογούσα γιατί έχουμε αυτή τη σχέση. Τέλος πάντων, μετά είχα εγώ ένα event και λέω: δεν καταδέχομαι να μην πάω στο event.
9: Όχι, γιατί θα ήταν από μια... αυτά τα καλά.
0: Ήταν πολύ καλά.
9: Σε
0: ευχαριστώ. Και έχω και μια φωτογραφία να σου δείξω με δύο φαν σου.
9: Α, ναι.
0: Ο Έντουαρτ και άλλο ένα από το GNTM που είναι δύο παιδιά που μα ακούνε κιόλα και λέω: εγώ δεν σα ξέρω, μου λέει, μα ξέρει. Εμεί σε ξέρουμε, μου λέει το Ugga Challenge. Λέω: δεν σα ξέρω, θα σα ξέρω όμω συνεργάτη μου ο Βασίλη.
9: Εννοείται, καλημέρα στα παιδιά.
8: Ακούει ο Έντουαρτ.
0: Ένα μελαχρινό πολύ. Πολύ ωραία παιδιά αυτοί.
8: Ο Ξανθός, ο Έντουαρτ.
0: Αν του ξέρει.
8: Βέβαια, ναι, το βλέπα εκείνη την χρονιά του GNTM.
9: Ήταν η viral χρονιά του.
1: Και είναι φάνη του Βασίλη. Ρε,
0: μήπως δεν είναι ο Έντουαρτ όμως.
8: Το είμαι τρελαντή, Έντουαρτ. Δεν είπε πόσο
0: Έντουαρτ είναι. Αυτού εδώ, ποιοι είναι αυτοί.
9: Α, αυτοί είναι του. Είναι αδέρφια.
0: Αδέρφια.
9: Ήταν τώρα στο τελευταίο GNTM.
8: Ο Ανέστης και ο.
9: Ναι, νομίζω ο ένας κέρδισε, πήγε τελικό το παιδί. Κάτι...
8: Α, ναι, ο Μεσαίος. Πολύ γλυκό.
9: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, ήταν η πολύ ωραία του τελευταίου κύκλου.
8: Και
9: δηλαδή...
8: θα τα πω κιόλα, χτύπησε την πιο ωραία εκεί μέσα. Sorry.
9: Α, ναι.
8: Έγινε ζευγάρι με την ψηλή, ρε.
9: Τι α, με τη... ναι. Τη...
0: Ήταν ναι. Εκεί αυτή.
9: Α, ήταν εκεί αυτή. Νομίζω σπουδάζει γιατρός ο ένας από τους δύο.
8: Ο Μελαχρινός.
9: Και οι δύο, δεν θυμάμαι τώρα.
8: Ο Μελαχρινός.
9: Τρομερές περιπτώσεις. Είναι από αυτά τα νέα παιδιά εκεί που είναι γύρω στα 25 και λες: ρε κέρατα, πού πρόλαβες και τα κάνεις όλα. Και είσαι και ωραίος και είσαι και μοντέλο και κάνεις και ιατρικές και έχεις και την κοπέλα.
8: Γενικά, παιδιά, η νέα γενιά πολύ μου τη πάει. Όλα τα αγόρια είναι πανύψηλα.
9: Ναι.
8: Είναι γυμνασμένα.
1: Ναι,
8: όλα είναι κούκλες.
0: Ο Εντουάρντο Τεντέσκι και ο Ανέστης Τεντέσκι.
9: Ναι,
8: μπράβο αυτή.
9: Αδέρφια,
8: ο Έντουαρντ ήταν ο μικρός.
9: Εμείς
8: πήγαμε με τον παλιό Έντουαρντ.
0: Παιδιά.
9: Ναι, όταν τους βλέπαμε στις οντισιόν, λες αυτοί οι δύο, ας πούμε, πάνε φουλ για τελικό και νομίζω κάπου εκεί ήταν στα πολύ έτσι ψηλά.
8: Σου λέω, ξαρθώ.
9: Θα στα πει η φίλη σου, η Παπαγεωργίου.
0: Εκεί λοιπόν θέλω να σας πω ότι βλέπω τον Γιώργο Καράβα.
9: Α,
0: με
9: επίσης.
0: Τον οποίο αυτό είχε παρεξηγηθεί κάποια στιγμή παλιά που δεν είχα πει, δεν είχα κάνει. Αυτό είχε παρεξηγηθεί. Τέλος πάντων, μπήκαν και κάτι καλοθελητές από ό,τι καταλάβαμε χθες που μιλήσαμε.
8: Κάτι είπε και εσύ πάλι, δεν το κρατάω.
0: Ένα συγκεκριμένο καλοθελητή ήταν Άση. Ο Θείο. Αυτό.
8: Μα... εντάξει. Μετά από κάποια ηλικία λες και δύο-τρία πράγματα παραπάνω, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε.
9: Ή και δεν λες, ρε παιδί μου, μετά από κάποια ηλικία.
8: Τι να κάνω.
9: Ότι είχασε λίγο.
0: Τέλος πάντων, μου έλεγε.
8: Το μασελάκι φεύγει.
0: Μιλήσαμε με τον Γιώργο και τα λοιπά και λέω ότι.
9: Πώς ήτανε.
0: Πολύ όμορφος. Πολύ όμορφος.
9: Το μαλλί.
0: Πολύ, πολύ.
9: Πέροχο.
0: Το μαλλί όλο, έχει φορούσε και ένα τζιν. Αλλά είμαι δίπλα. Να, είμαστε βγήκα μια φωτογραφία, εγώ είμαι σαν μπαμπαλής.
9: Όχι, ήσουν πολύ καλό. Εγώ που σε είδα. Ήσουν. Καταρχά ήσουν για το event. Να το πούμε αυτό.
0: Για το event.
9: Πολύ σωστό.
0: Άκου τώρα και είμαι πελαγωμένος. Δεν είμαι σε κατάσταση. Και το έλεγα αυτό τώρα για το. Το είπα που τα βρήκαμε με τον.
8: Με τον Καράβα. Όχι.
0: Με τον Καράβα και λέγαμε για το τραπέζι, έτσι.
8: Ναι, για τον Άδωνη.
0: Τέλος πάντων, μιλήσαμε με τον Γιώργο και μετά πάνω στην τρέλα μου έχω και ένα κοκτέιλ. Όπως καταλαβαίνετε από τη στεναχώρια μου, το κοκτέιλ με έχει χτυπήσει. Και περιμένω να περάσει λίγο η ώρα να πιω και νερά, μην πιάσω και. Μου πάρουν και την άδεια. Μου πάρουν και το δίπλωμα να πούμε και εγώ και αυτό πάνω στο κεφάλι.
9: Όχι, όχι.
8: Σοφρόνησε και κανένα κονέπλαιο να τη βρει.
0: Πάω στο ταμείο και παίρνω ένα σακάκι και ένα tweed σακάκι και γυλαίκο.
9: Ναι, αυτό που φόραγες.
0: Όχι.
9: Α, είπα κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Αυτό ναι, είναι αυτό λέω, που έκανες κάτι. Πάνω στην τρέλα
0: τα,
1: σου.
0: Ναι, τα είχαμε και τα λεφτά και δεν τα κάναμε. Και έδωσα επιτόπου ένα...
1: Ναι. Άσε, άσε.
9: Φίλε.
0: Παιδιά καταθλιπτικός, μην τον αφήνετε σε μαγαζίστες, ένα χώρα νέα.
9: Είναι πολύ αστείο να ψωνίζεις ψιλοπιωμένος. Το έχω πάθει στη Μύκονο καλοκαίρι που τα μαγαζιά κλείνουν τύπου 2-3 το βράδυ. Περνάς, παίρνεις πράγματα, γελάς, σε κοιτάνε, σε κοροϊδεύουν,
0: στα δίνουνε. Πόσο έχει λάθος, Σακάκη, 1500 μου λέει, φέρτο. Και αυτό το γελέκο 560, φέρτο του λέει.
8: Τι λες μόρα για σήμερα.
9: Το γελέκο καλά
8: το πήρες.
1: Άντε καλοφόρετα.
8: Πας καλά, ρε.
1: Πάσε να έχει, μην χρειαστεί να τα χτυπήσει αύριο
0: με το μα μόλις είχα.
9: Ακριβό το κοκτέιλ.
0: Μόλις είχα μάθει ότι πήρα, ότι μένουμε χωρίς δουλειά και, μόλις, και η ομάδα μου βασικά, όλοι μας, και μόλις. Και είχα βγει και τα ποτά μου.
1: Εγώ λέω, με παίρνει ο Θανάσης τηλέφωνο, μου λέει τι κάνεις και αυτά. Του λέω.
8: Oh.
1: Μου λέει πώς θα είσαι, ρε παιδάκι μου, εσύ βγαίνεις σαν τυχόν. Λέω, κοίτα να δεις, έχω ένα δεύτερο δωμάτιο σπίτι, το οποίο μπορώ να νοικιάσω. Ωραία. Και μου λέει, ωραία, ανέβασε αγγελία.
9: Περίμενα από το Θανάση άλλες λύσεις πιο ριζοσπαστικές. Θα σου πει πού να πατουσάκια φωτογραφίες.
1: Είχε και από αυτές.
8: Εννοείται, είχα και από αυτές και θα τις κάνω μόνος.
1: Μακάρι να είχαμε μείνει στα πατουσάκια. Του λέω, Θανάση, δεν γίνεται τώρα όλες τις φαντασιώσεις σου.
8: Κοίτα, σκέφτηκα ένα πολύ ωραίο podcast.
9: Ναι.
8: Το οποίο θα μιλάμε, θα συζητάμε κόσμο και από πίσω θα γίνονται άλλα πράγματα.
1: Ναι.
9: Σε μένα είναι πολύ ωραίο αυτό που είναι.
0: Και θα είναι κάνω podcast, θα λέγεται. Και θα είναι με πόδια και πόδια.
1: Να το κατοχυρώσουμε όμως τώρα που το λέμε. Μην τυχόν μας το πάρουν.
8: Οι μη γυμνές νυχούδες να μας κόβουν τους κάλους και εμείς γυμνοί.
9: Όχι, είναι καταπληκτικό.
8: Είναι καταπληκτικό. Και βλέπεις και το καλεσμένο και μιλάς. Βλέπουμε και το.
0: Δεν είναι όμως άδικο για την νυχούνα, είναι η μη γυμνή και εσύ να είσαι γυμνός.
9: Ισότητα.
8: Να την βάλουμε.
0: Όλοι πρέπει να είμαστε γυμνοί. Όλοι πρέπει να είμαστε γυμνοί.
1: Μπορούμε να δώσουμε επιλογή. Αν θέλει η μη γυμνή.
8: Μπορεί να διαλέγει ο κόσμος. Θέλει νυχού ή νυχό. Δεν ξέρω πώς είναι το αρσενικό.
9: Α, θα έχουμε επιλογές, δεν θέλω περιορισμούς.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν στα θέματα της εκπομπής. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι ότι αυτή η φωτογραφία από το Μασούτη είπε κάτι πάρα πολύ εύστοχο η ΦΕΗ χθες. Πάρα πολύ εύστοχο. Λέει, κοίτα πώς κάθονται Παναγίες, να πούμε, στο κάλεσμα του Μασούτη, ενώ στο κάλεσμα της Βουλής ξεκατηνιάζονται.
9: Εντελώς ξεκατηνιάζονται.
0: Γιατί το αφεντικό της, λέω, εκείνη την ώρα είναι διαφορετικό. Στη Βουλή το αφεντικό είναι ο λαός, ενώ εκεί το αφεντικό ήταν ο Μασούτης. Φίλος μου Γιάννης, δεν το λέω για το Γιάννη συγκεκριμένα, ενώ μια εταιρεία.
9: Για τον επιχειρηματία.
0: Ο επιχειρηματίας εκεί. Κάθονται Παναγίες λοιπόν. Θα μου πεις τι, όπου βρίσκονται να μαλλιοτραβιούνται. Ναι, αλλά εδώ δεν μαλλιοτραβιούνται. Είναι στα δικαστήρια όλοι τους αυτοί μεταξύ τους. Και η Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνη και ο Άδωνης με τον Ανδρουλάκη.
9: Έχει να κάνει με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εννοείται ότι οι πολιτικοί από διαφορετικά κόμματα έχουν μια χαρά επικοινωνίες μεταξύ τους, σχέσεις.
0: Το πιστεύεις για αυτούς τους τέσσερις.
9: Όχι για αυτούς τους τέσσερις. Έχει να κάνει με τις τέσσερις προσωπικότητες που δεν μπορούν ούτε για να πούνε γιατί το έχουν φτάσει εκεί. Υπάρχουν άλλοι πολιτικοί. Άλλοι που έχουν μια χαρά επαφές μεταξύ τους, που θα θέλανε δηλαδή σε ένα τέτοιο κάλεσμα να κάτσουμε το Δημήτρη που είναι από δίπλα στη Βουλή, ας πούμε.
0: Καλά, ναι, και στο εντεκτήριο τα λένε. Αλλά ακριβώς. Εδώ, ειδικά για τον ντουέτο το συγκεκριμένο, ο Άδωνης τη λέει τρελή και αυτή τον λέει φασίστα.
9: Είναι τα δύο πιο τοξικά πρόσωπα της Βουλής, ξεκάθαρα. Μπορεί να μην το παραδέχονται, αλλά αυτό που κάποιος τους είχε πει ότι είστε το ίδιο νόμισμα σε δύο πλευρές. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα τσακώνονται γιατί σου λέει. Με το Πασόκ τσακώνεται. Το Πασόκ λέει ο Ανδρουλάκης ήρθε για 5 λεπτά και έβγαλε φωτογραφία γιατί έτσι κάνει πολιτική ο Άδωνης. Ο Άδωνης λέει δεν κάνει για πολιτική ο άνθρωπος. Αντί να ασχολείται, λέει, με τον Δούκα που πάει να διαλύσει το Πασόκ, ασχολείται με μένα που πήγα και κάτσα 5 λεπτά στο τραπέζι.
9: Εγώ πάντως, όχι επειδή είμαι σε περίοδο που στηρίζω το Πασόκ και το παραδέχομαι, κόντρα στο Τζίπρα το κάνω. Νιώθω ότι καλά έκανε το Πασόκ και έβγαλε τη διευκρίνηση ότι δεν ήταν αυτό το sitting, δεν καθόταν εκεί, πέρασε και βγήκε η φωτογραφία. Γιατί να μην υποθεί, επειδή ήθελε να κάνει, ας πούμε, το show ο Άδωνης να γίνει viral η φωτό.
8: Συγγνώμη, παιδιά, ο Άδωνης το έχει δηλώσει. Δεν χαραμίζω το σάλιο μου αν είναι κλειστή κάμερα. Το έχει πει μόνο.
9: Το έχει τυρί.
8: Το έχει πει.
9: Φαίνεται να το τυρί πάντως, αν το έχει πει.
8: Το έχει πει. Το έχει πει.
0: Μπρος το φωτοβούσκο
8: σας.
0: Έβαλες λίγο δικό σου.
8: Το είδα στο Αλτσαντήρι. Κανονικότατα.
1: Μήπως ήταν αυτά τα deepfake που κάνει ο Λαζόπουλος.
8: Δεν ήταν.
0: Σαν σήμερα το
9: διάστημα. Τους ξεφεύγουν καμιά φορά πάνω στο λόγο εκεί.
8: Όταν πάνε σε φίλε περιβάλλοντο και αράζουν.
9: 9 στις 10 φορές.
8: Ναι, και εκεί λίγο στο τσούτσου χαχαχά θα την πει και τη.
9: Στο τσούτσου χαχαχά θα το πει. Θα το πετάξει.
0: Σαν σήμερα το 2017 η γενόπιδε με ανακοίνωσή τη επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τη ΣΥΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
1: Α, δεν πάμε
8: το
1: 17.
8: Το είπε αυτό η ΕΝΟΠ.
0: ΔΕΗ. Το συνδικαλιστικό όργανο ΔΕΗ.
8: Μάλιστα.
0: Καλά, μην τρελαίνεσαι.
2: Πολύ καλά, μάμα.
0: Και ο Κανελόπουλος που έβγαλε χθες ότι έτσι χωρίς να το ξέρουμε πάρα πολύ ωραία ότι θα μείνουν τόσοι άνθρωποι χωρίς δουλειά στο My Radio γιατί γινόμαστε ενημερωτικοί, αριστερός είναι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Να, δεν... κάτσε, γιατί δεν έχει, πούμε.
2: Δεν έχει να κάνει από πού έρχεται η πληροφορία.
0: Α, μπράβο.
2: Έγινε ποιο την πληρώνει πάντα.
0: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι ο αριστερός είναι πιο κοντά στον εργαζόμενο. Τον νοιάζεται και λίγο.
2: Σου λες ενημερώνω εγώ γιατί δεν σε ενημερώσουν από αλλού.
0: Α, ναι, γιατί δεν σε παίρνω τηλέφωνο λοιπόν. Για να πάρω και κανένα κλικ.
2: Δεν με ξέρει ο Κανελόπουλος.
0: Με ξέρει εμένα όμως.
2: Έπρεπε να πάρει, τι θα σε κάνω τώρα.
0: Δεν ξέρει και τον Νικολακόπουλο. Θα μπορούσε να έχει πάρει τον Νικολακόπουλο.
2: Ούτε τον Νικολακόπουλο.
0: Έγινε. Θα μπει ο Νικολακόπουλος που έχει πάρει μπας. Εντάξει, αυτό είναι μια αλυσίδα.
1: Είναι μια αλυσίδα δύσκολη.
0: Λοιπόν, 1929 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας και το 1975 σαν σήμερα γεννήθηκε η Αντζελίνα Τζολί. Του τέστην. Κάρολος Παπούλιας και Αντζελίνα Τζολί, πού θα τα ξαναβρείτε αυτά τα
2: τέσσερα
0: πρόσωπα. Ίδιο πρόσωπο. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2001 ο Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός και ο Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δύο από τους μεγαλύτερους κωμικούς της Ελλάδας.
2: Για μένα οι δύο.
0: Και ο Ντίνος Ηλιόπουλος και, και πολύ δυνατός ηθοποιός και όχι μόνο στην κωμωδία. Έχετε δει το Δράκο που εκεί ξεδίπλωσε το ταλέντο του ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
2: Όχι, συγκλονιστική ηθοποιή και ο Μουστάκας ήταν συγκλονιστική.
0: Και ο Μουστάκας εξαιρετικός.
2: Ηθοποιός.
0: Ο Μουστάκας στο εξωτερικό για μένα θα κάνει σοβαρή καριέρα.
2: Ο Μουστάκας για λίγο έχει χάσει το Όσκαρ. Δεν τον δηλώσανε για. Κόψα μια σκηνή σε μια ταινία του. Θα το βρω τώρα την ιστορία.
0: Ναι, ή βάλε δικά σου.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Για να μην βάζω
1: δεν πιστεύω δικά να είναι, σου. Να είναι σαν αυτό με την ελληνική γλώσσα όχι. Που για μια ψήφο δεν έγινε.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Mm. Το έχει πει ο ίδιος.
0: Ένας δικός μύθος δεν συνέβη ποτέ.
2: Θα το βρω και θα σου πω και σε μια ταινία. Κάπου έκανε τον τρελό και είχαν εντυπωσιαστεί όλοι και νομίζω για κάποια δευτερόλεπτα η Ακαδημία που επιτρέπει να είσαι στη ταινία πρέπει να είσαι κάποια συγκεκριμένα λεπτά για να σε βραβεύσει και νομίζω για κάποια δευτερόλεπτα έχασε τη βράβευση.
1: Ήταν υποψήφιος και έχασε το βραβείο ή θα ήταν στους
2: ήρους. Ας το βρω τώρα.
0: Ας το βρει, ας το βρει. Πάντως δεν θα ξεχάσω ποτέ, μάλλον αρχίζω και ξεχνώ ωστόσο, το τι γράφει πάνω στον τάφο του Ντίνου Ηλιόπουλου, που είναι μια δική του, κατόπιν δική του προφανώς επιθυμίας, ότι συγγνώμη κυρίες μου που δεν μπορώ να σηκωθώ. Τώρα που είστε
2: μπροστά.
0: Gentleman.
2: Εντάξει, τι φορούμε. Ο καθένας το καταλαβαίνει και το αντιλαμβάνει.
0: Δεν νομίζω, ρε Θανάση, τώρα αυτό.
2: Ναι, καλά, υπάρχουν πλέον πολλοί άνθρωποι που θα τους
0: πρέπει κάτι να πεις και εσύ τώρα, να το συνεχίσεις. Πρέπει να το πάμε μέχρι το τέλος αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, εσύ να είσαι καλά. Να σας πω ότι είμαστε εδώ και είμαστε ακόμα ζωντανοί, γιατί ψάχνω τις αναφορές βασικά. Γι' αυτό το λέω τώρα, τα κλεισέ. Τη Στέλλα τη ζωγράφου τη.
9: Θες να πάρεις λίγο το χρόνο σου να πω εδώ δύο καλημέρες στους μάπες.
0: Ναι, παρακαλώ.
9: Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα. Αφήστε τους, λέει, να σκάσουν και τα λοιπά. Εμείς θα πίνουμε το καφεδάκι μας. Θα τα λέμε όλα πάρα πολύ ωραία. Είστε ξεχωριστοί και μοναδικοί. Έχω, λέει, εγώ χοληστερίνη 2,45 και τρώω άνετα κοψίδια και τζατζίκι. Μήπως, Κατερίνα, λίγο
0: να το ελαττώσεις.
9: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Ελάτε, αυτό θα είναι το θέμα ημέρας. Πείτε μας την υψηλότερη τιμή σας σε εξετάσεις.
9: Αχ, δεν ξέρω.
0: Ελάτε να συγκρίνουμε τιμές.
2: Λοιπόν. Επιστρέφω στο
0: Σωτήρι. Μισό λεπτό ήταν αυτό. Το επιστρέφω στο Σωτήρι.
2: Νομίζω ότι μου δώσει το λόγο για αυτό, γιατί με κοίταξε.
0: Ναι, αλλά δεν ήξερα τι θε να πει. Περίμενε. Να τελειώσουμε λίγο με του μάπε, αλλά παίζει.
9: Βεβαίω, βεβαίω. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη μαμά τη Ντόρα, στη Μάρθα.
0: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά.
9: Ναι, και θέλει να ακούσει και Νέγκα ανοιχτού λογαριασμού, λέει.
0: Να μπει.
1: Να μπει. Μπράβο.
0: Βαρύ είναι, τώρα να βάλουμε κάτι άλλο για πρώτο, αλλά εντάξει.
9: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Δέσποινα. Τι είπες, Θανάση, νωρίτερα ότι θα πας Σάββατο για εξετάσεις?
2: Όχι, δεν είπα κάτι.
1: Ότι είναι πολύ πρωί εκπομπή και δεν μπορεί να πάει για εξετάσεις.
2: Θα πάω όμως.
9: Α, βέβαια. Σας έλεγα τις προάλλες ότι υπάρχει μια υπηρεσία που έρχονται και στο παίρνουν κιόλας.
1: Ναι.
9: Δηλαδή μπορείς να πεις ελάτε στη δουλειά μου στο My Radio 6.30 ώρα το πρωί.
1: Όχι, αυτό μας έλειπε τώρα. Αλλά η φίλη εδώ η Μάπησα λέει ότι μπορείς να πας και Σάββατο πρωί για εξετάσεις.
2: Α, μπορώ.
1: Ναι.
2: Θα πάω τότε.
1: Ωραία.
0: Πάμε λοιπόν να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.
2: Λοιπόν, καλά θυμόμουν γιατί αυτά τα κινηματογραφικά δεν μου ξεφεύγουν.
9: Και τώρα θα πει άλλο.
2: Όχι, σταματήστε. Λοιπόν, ο Σωτήρης Μουστάκας, να ξέρετε, έχασε για δύο λεπτά το Όσκαρ το 1964. Όταν εμφανίστηκε η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση, η ταινία Ζορμπάς. Λοιπόν, έκανε τον τρελό του χωριού. Ο άγνωστο τότε ηθοποιός εντυπωσίασε με τον τέμπο και την εκφραστική του δυνότητα. Η ερμηνεία του τον πήγαινε κατευθείαν για Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου, όπως έλεγαν οι εκτιμήσεις του τότε τύπου. Δυστυχώς, ο σκηνοθέτης δεν υπολόγισε αυτή τη παράμετρο, καθώς υπήρχαν όροι για τη διεκδίκηση του Όσκαρ. Δηλαδή, τι γίνεται, παιδιά? Απαράβατος όρος από την Επιτροπή Απονομής των Όσκαρ ήταν η χρονική διάρκεια της εμφάνισης του κάθε ηθοποιού και ο Σωτήρης Μουστάκας με την εξαίρετη του ερμηνεία
8: ερμηνεία, υπολοιπόταν κατά 2 λεπτά για να διεκδικήσει το βραβείο. Ήταν στο μοντάζ, δεν το υπολόγισε ο σκηνοθέτης και του κόψε αυτά τα 2 λεπτά. Η υποψηφιότητά του ακυρώθηκε και ο ίδιος έμεινε με την πικρία του αποκλεισμάτου κινηματογραφική δόξα που θα υπήρχε μετά στο μέλλον. Ο Σωτήρης Μουστάκης είναι η πρώτη εμφάνιση. Εδώ έκανε το τρελό του χωριού στην ταινία Ζορμπά.
0: Τι λες, ρε φίλε.
8: Ναι, δεν το ξέρεις.
0: Μου έρχεται μια τάκα στο μυαλό, αλλά τώρα ο άνθρωπος
8: είπαμε όλα αυτά καλά. Σαρκώτανε.
0: Ναι. Τι θα γινόταν αν το είχε πάρει το Όσκαρ, γιατί είναι μετά αυτό.
8: Μετά θα είναι και. Μιλάμε τώρα για μια άλλη εποχή, μιλάμε για 60, οπότε δινόταν άλλο επίπεδο ευκαιρίες. Οπότε, αν πήγαινε τόσο ψηλά κινηματογραφικά στην πρώτη σου εμφάνιση, θα είχε φύγει από την Ελλάδα, θα τον είχαν πάρει στην Αμερική και φυλάκια.
0: Λοιπόν, η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Από την 3η 2 Ιουνίου, προχθές, το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στην συμβολή των οδών ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers και όχι μόνο θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις, αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Γιατί 3 δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή λοιπόν. Θα σας πω ότι στο τέλος της εκπομπής, εκεί γύρω στις 9 που γράφουμε τα ποίηματά μας, εκείνος που θα βγει για να επιλέξει ποιο ποίημα της σημερινής βραδιάς ποίησης το πρωί θα είναι το κερδισμένο, θα τσιμπήσει 2 πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan. Όταν θα έρθει η ώρα θα σας το θυμίσω. Αυτή λοιπόν είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι το Μαπε Σόου με τον Θανάση Πασά, τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπούκα,
8: τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Έχουμε βρει τραγουδημέρας. Πάρα πολύ ωραία. Βρείτε λοιπόν, να σας πω εγώ μέχρι όσο ψάχνετε ή όσο βρίσκετε τι θέλετε να πείτε και τι θέλετε να ακούσετε μάλλον.
9: Και όσο μας στέλνετε και οι μάπες στο 698-104-1046 στο Viber, την υψηλότερη τιμή που έχετε πετύχει σε εξέταση. Εδώ η φίλη μου η Έμι, 233 η χοληστερίνη και χάπι λέει δεν παίρνω. Γιατί μόλι δεν παίρνει.
0: Μήπως πρέπει να πάρει.
9: Ναι, είναι τώρα ξέρει, σαν αυτό το δεν παίρνω στο χάπι, γιατί μετά δεν κόβεται, δεν αυτό, δεν εκείνο, το συνηθίζει ο οργανισμός.
0: Υπάρχει χάπι και χάπι, παιδιά. Λοιπόν. Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνεις, μην ανησυχείς. Σου έχω τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Έχετε βρει?
1: Έχω βρει εγώ ένα.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι από τους Νίκαπ. Οι Νίκαπ σας είχα πει για αυτό το group που είναι από το Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας και ήταν πολύ καθοριστική για τη γλώσσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Είχε βγει και μία ταινία.
0: Που έχουν ξεχωριστή γλώσσα στη Βόρεια Ιρλανδία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αγγλικά δηλαδή.
1: Ναι, και αυτοί ξεκίνησαν να ραπάρουν στα Ιρλανδικά όταν ήταν πολύ πολιτικό. Πάντα είναι πολιτικό το γλωσσικό
8: θέμα. Καλά, ναι.
1: Ναι. Αλλά τέλος πάντων, μετά αφού ξεκίνησαν αυτοί, σημειώθηκε μεγάλη αύξηση σε αυτούς που μιλούσανε την Ιρλανδική.
0: Την αυθεντική Ιρλανδική γλώσσα.
1: Ναι, επηρέασαν πάρα πολύ. Έχει βγει και μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Νίκα πλέγεται, όπως και το συγκρότημα.
8: Έρχονται
1: και...
8: στο Terra Vibe.
1: Έρχονται στο Terra Vibe, ναι. 20 Ιουνίου, είναι την ίδια μέρα με τα ημισκούμπρια. Τέλος πάντων.
9: Α, ωραίο συνδυασμό ακούγεται.
1: Δεν θα είναι μαζί, μωρέ. Είναι σε άλλη σκηνή ο καθένας.
0: Ωραίο.
1: Ναι, και έχουν βγάλει νέο, έβγαλαν νέο δίσκο πριν 1-2 μήνες και είναι ένα τραγούδι από το δίσκο.
0: Πάρα
1: είναι λίγο prodigy φάση. Α, δεν πειράζει, μια χαρά.
0: Ακούγεται το πρωί.
1: Ακούγεται, ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίο.
0: Τέλεια.
1: Ναι, ναι,

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
8: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
2: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
3: Α, όλα κιόλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
4: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
3: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
4: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
5: Ντάλλας. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Ντάλλας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 6972 55 87 87.
4: Ντάλλας. Μιλάμε για ποιότητα.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος.

0: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μία άπαικτη έκδοση αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Sky Radio 104,6. Το Muppet Show είναι εδώ, όπως και 19 χρόνια τώρα, χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν με τη νέα σύνθεσή μας, την καλύτερη. Γιατί είναι λίγο σαν τις σχέσεις, παιδιά. Η θεωρία που έχω για τις σχέσεις είναι ότι η σχέση σου δεν πρέπει ποτέ να ζηλεύει τους πρώην σου ή τις πρώην σου. Διότι εξ ορισμού ο κάθε επόμενος ή κάθε επόμενη είναι καλύτερος από τους προηγούμενους. Γιατί αλλιώς θα είχες τους προηγούμενους.
1: Εγώ ένα ξέρω.
0: Βέβαια, είναι μπορεί να μην σε ήθελαν οι προηγούμενοι.
2: Είναι διαφορετικός να λέμε, όχι καλύτερος.
3: Καλύτερος θα λέμε.
0: Εγώ λέω τη δική μου θεωρία. Η δική μου θεωρία είναι ότι κάθε επόμενος, γι' αυτό τον θέλεις, είναι καλύτερος από τους προηγούμενους.
1: Ναι.
0: Άντρας, γυναίκα, τώρα μην το πάμε φίλο.
1: Το σιγουράκι είναι πάντως ότι κάπου, όπως λένε και στα social τα memes, υπάρχει ένα σπίτι, ένα ζευγάρι που ακούγεται το όνομά σου και πέφτει πανικός.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σίγουρα. Εγώ και δεν έχεις ιδέα ποιο είναι
3: ξέρετε
1: αυτό.
3: Ξέρετε ποιο είναι αυτό.
0: Ποιο?
3: Εγώ, ας πούμε, έχω ένα στο μυαλό.
1: Έχεις υπόψη σου.
3: Ναι, και σίγουρα θα υπάρχει και κάποιο που δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, ναι,
3: που
1: ναι,
3: έχει
1: ναι.
3: δημιουργηθεί χωρίς λόγο.
0: Εγώ πιστεύω ότι το δικό μου, για το δικό μου το όνομα είναι πάνω από ένα τα σπίτια.
1: Ναι! Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει κλείσει σπιτάκια κι εσύ.
2: Ένα ολόκληρο τετράγωνο.
1: Ναι, ναι. Κάποιο σύντροφο, α πούμε, κάποια κοπέλα ακούει ή βλέπει Θανάση Πασά και παθαίνει το σύστριγκλο και είναι τι ακαυγά εκεί.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Θανάση Πασά πίνει φραπέ σπίτι, δεν ξέρει τίποτα.
0: Αυτό. Αυτό.
2: Όχι, μια χαρά τα παίρνω όλα τι κατάρε στην πλάτη μου.
1: Μαζεύει.
2: Πέφτω να κοιμηθώ με εκπομπή και ξυπνάω.
0: Ναι, όντως μαζεύει. Είναι πολύ κατάρα, παιδάκι.
1: Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε διαλυμένος χθες είχε εκπομπή.
2: Ο Χρυσούς.
0: Δεν πειράζει να ξέρεις όμως ότι η κατάρα είναι γαϊδάρα και όποιος εύχεται κακό για τον άλλον επιστρέφει το κακό σε αυτόν. Είναι δεδομένο αυτό. Ανεξαρτήτως θρησκείας. Δεν είναι θέμα θρησκείας. Είναι και η λογική σας εντολή.
1: Είναι ισορροπίας.
0: Όταν ρίχνεις αρνητική ενέργεια, το μόνο λογικό είναι να σου επιστρέψει αρνητική ενέργεια.
3: Δεν ξέρω. Θα περιμένω να δω.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, παιδιά, εμείς χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και αυτό, να ξέρετε, είναι η μέθοδος να αντιμετωπίζονται όλα που διδάσκει η εμπειρία μας ως Muppets τα τελευταία 19 χρόνια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Να σας πω λοιπόν για το φίλο μου τον Γιάννη του Χούμι, μια στιγμή να του πω και χαιρετισμούς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μου θυμίζει πολύ τη φάση του Πασά, ας πούμε. Ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Πιτσιρικάς, ο οποίος ήταν εδώ, αλάνι.
1: Ωραία.
0: Σαν το Σταμάτη, σαν το Θανάση. Δεν ήταν σαν και εμένα ή το Βασίλη και την Κατερίνα που είμαστε λίγο πιο by the book.
1: Αχα.
0: Είναι αυτοί που θέλουν να τα δουν για να ξέρουν ότι τι θέλουν, να τοποθετηθούν απέναντι στα πράγματα αφού τα βιώνουν.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι δύο τύπος και πολύ, ξαναλέω, του κόβει το μυαλό. Πλατεία, τώρα ξέρω εγώ, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη που στο διάλογο μεγάλωσε. Αλλά έξω, έξω.
1: Mm-hmm.
0: Και κάποια στιγμή φεύγει, πάει στην Αμερική. Το παλεύει μόνος του.
2: Σε ποια πολιτεία πήγε?
0: Νέα Υόρκη. Πραγματικά πιάτο, που λέει πολύ πιάτο Αμερική. Από το μηδέν μου την έχει πει την ιστορία τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Απλά όταν ήταν η ώρα να κάνει τις κινήσεις, τις έκανε. Και ανέλαβε. Φυσικά όσο δούλευε, παρατηρούσε κιόλας. Και τώρα έχει μια αλυσίδα το πίτα γύρω στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε και άλλη μία τώρα με μακαρόνια.
1: Αχα.
0: Πάστα. Δεν πήγα τώρα γιατί δεν ήθελα να. Γιατί πήγε αυτό να μας μπουκώσει. Και εγώ δεν θέλω να τρώσω.
1: Α, όχι.
0: Ναι.
1: Εσύ είσαι και τη παλιά σχολή. Δεν πάρει θερμίδες από μακαρόνια.
0: Μπράβο. Αν του μιλήσει, θα καταλάβετε. Είναι η απόδειξη ότι ο προκομμένος άνθρωπος. Αυτό το λέω και σε συνάρτηση τώρα με τις πανελλήνιες, με τις εξετάσεις. Δεν έχει ένα τρόπο να προκόψει. Θα προκόψει, θα τη βρει την άκρη του. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, δεν είναι μόνο. Δεν είπα ότι μην πάτε να σπουδάσετε. Ο καθένας όπου βρίσκει την άκρη του και όπου μπορεί να διοχετεύσει την ενέργειά του και την όρεξή του. Για να γίνει ανταγωνιστικός. Ο Γιάννης λοιπόν, ο Χούμς το έκανε. Τώρα έχει την γυναίκα του, τα παιδάκια του. Έχει το ατμίζει εκεί πέρα, ναι. Βάζει το.
1: Πολύ ωραία.
0: Του κουμπώνει το πράγμα του να πούμε όλη μέρα φαπαφούπα. Καλά είναι, γιατί. Καθάριζε και το χιόνι στη Νέα Υόρκη που είχε πέσει στο.
1: Α, υποχρεωτικό.
0: Κανονικό χιόνι, γιατί δεν ξέρω τι θα καταλάβει.
2: Χιόνι,
0: χιόνι. Χιονένιο, Κατερίνα μου.
1: Πουλιώνει και γίνεται νερό.
0: Χιόνι πουλιώνει.
2: Πάντως το θέμα είναι ότι όποιος πετυχαίνει, ρε φίλε Έλληνας, πετυχαίνει πάντα στο εξωτερικό. Αυτό είναι που με ανησυχεί εμένα.
0: Αυτό πρέπει να ανησυχεί σε όλους. Καλά κάνεις. Το πας στο ενημερωτικό γιατί να πιάσεις πόσο στο επόμενο. Καλά κάνεις. Δεν θα πας τελικά με τέλο.
2: Για ακρίβεια
1: κατά. Αυτό το θέμα από το Δημήτρη ήταν ένα κρυφό brain drain που έπρεπε να σχολιάσουμε. Ήταν ένα τεστ. Όσοι του πήραν,
3: έφυγε η νεολαία μας.
2: Τσιμπήστε τη στα σύνορα, κρατήστε του.
1: Ή ήταν μια πρόταση να πάμε εξωτερικό, άμα δεν.
3: Ναι,
2: το θέμα ξέρει είναι.
0: Μήπως
2: να σκεφτούμε από τώρα να κάνουμε καμιά μπίζνα, άμα είναι με γυροκομεία. Νομίζω αυτό είναι το χρήμα.
0: Γυροκομείο που θα είναι. Σουλατζίκο για γέρου. Γυροκομείο.
2: Σωστό, ρε.
3: Ωραίο, γράψτε το. Και αυτό να το
2: Μάπες! Εμείς το πάμε πρώτοι, άμα το δει αλλού.
3: Θα κάνουμε εξετάσεις αίματος και μετά θα τους δίνουμε πιτογυράκι γιατί θα το έχουν στερηθεί. που θα είναι υγιεινό.
0: Γυροκομείο.
3: Θα συνδυάζουμε γυροκομείο. Και κάποια υπηρεσία. Εδώ οι μάπες στο μεταξύ μας στέλνουν τα μηνύματά τους για τις τιμές που έχουν υψηλές.
1: Ακατάλληλα.
3: Ναι. Η Έμι μας λέει ότι έχει και αυτή τη χοληστερίνη της, χάπι δεν παίρνει. Η Χριστίνα, καλημέρα. Εγώ ξέρω ότι από την ώρα που είπατε ότι δεν θα βγαίνετε στις 6 από του χρόνου, σκέφτομαι τι θα κάνω, γιατί σηκώνομαι νωρίς και είστε η μόνη μου παρέα.
2: Τσίλαρ, τώρα μπορεί να μην βγαίνουμε καθόλου.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει να μην βγαίνουμε.
1: Θα ξυπνάς λίγο αργότερα.
0: Απλώς το 6 σίγουρα δεν υπάρχει.
1: Ναι.
3: Η Νάντια μας λέει καλημέρες, καλημέρες. Τι να κάνουμε, θα γίνουμε ενημερωτικοί κι εμείς. Εμείς δεν ξέρουμε αν θα γίνουμε, Νάντια, απλά στο λέμε.
0: Κάποιοι μπορεί να θέλουν να λακίσουν, κατάλαβες. Εγώ το εξασφαλίζω και αυτό το δρόμο στους συνεργάτες μου. Αν θέλει κάποιος να γίνει ενημερωτικός, ας πούμε ο Θανάσης που το θέλει ο κόλος του τώρα, το γυροφέρνει εδώ και διάφορα κεφάλι.
3: Να έχει ένα πρόγραμμα καζίνο.
2: Θέλω να κυκλοφορώ και εγώ με αστυνομικού σε λίγα χρόνια να με προστατεύουν.
1: Να σε συλλάβουνε.
2: Όχι. Εντάξει, η ερμηνεία αυτή θα ήταν.
0: Λοιπόν, θα κυκλοφορήσει, αλλά δεν θα σε προστατεύουν.
1: Ναι. Κώστα.
0: Θα σε προστατεύουν από τους άλλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Κώστας.

0: Πάντα
1: ναι,
0: θα έχει.
1: Ακόμη καλημέρα στους άλλους και το γεια.
2: Έχει τίποτα να μας πει. Ναι.
0: Στον Ιάσονα καλημέρα στους άλλους και το γεια. Λοιπόν, ακούστε παιδιά. Συνέπεια, παράδοση, φιλοξενία. Majestic Estate. Σε αυτές τις τρεις αξίες στηρίχθηκε, μεγάλωσε και αναπτύχθηκε το Majestic Estate, διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία 50 και πλέον χρόνων. Γιατί? Γιατί θέλεις να εμπιστεύεσαι τις πιο σημαντικές σου στιγμές σε αυτούς που τους νοιάζει. Στην εμπειρία τους, στην τεχνογνωσία τους, στην όρεξή τους. Στο κτήμα Majestic, λοιπόν, η δική σου ιστορία εξελίσσεται σε μια μαγική εκδήλωση, δημιουργώντας πάντοτινές αναμνήσεις. Δίνουμε πνοή στα όνειρά σας. Στο κτήμα Majestic, το όνειρό σας για μια ξέχαστη εκδήλωση συναντά το όραμά μας. Να δημιουργήσουμε ένα χώρο μοναδικό που ικανοποιεί και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές όλες τις εποχές του χρόνου. Ένας γραφικός χώρος εκδηλώσεων έκτασης 12 στρεμμάτων. Το Majestic Estate είναι ένα γαλήνιο καταφύγιο κρυμμένο από τη φασαρία του κέντρου της πόλης. Δημιουργήστε λοιπόν τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για το υπόλοιπο της ζωής σας μαζί στο Majestic Estate. Δεξιώσεις γάμων, δεξιώσεις βαπτίσεων, συμβολική γαμήλια τελετή, σερεμόνι. Το υπέροχο Majestic Estate αποτελεί τον ιδανικό χώρο για μια μοναδική και ξεχωριστή γιορτή. Εκδηλώσεις όπως εταιρικά events έχω εδώ, με επαγγελματισμό, εμπειρία ξαναλέω 50 ετών. Κτήμα Majestic, επικοινωνήστε. Bachelor parties μπορείτε να κάνετε. Έχει το εκκλησάκι, έχει εξωτερικό χώρο και εσωτερικό για να κάνετε την εκδήλωση σε περίπτωση που βρέχει. Πίστα χορού 76 τετραγωνικά μέτρα. Εσωτερικό βαλέ, πάρκινγκ χωρητικότητας 250 αυτοκινήτων, γεννήτρια για να μην πέσει το ρεύμα, σουίτα στο κτήμα για να αράξει να μπουν το ζευγάρι να γουστάρει. Μπείτε στο www.majesticestate.gr για να δείτε. Ακολουθήστε τους στο social media, και στο Facebook έχουν και στο Instagram έχουν Majestic Estate, και ξεμυαλιστείτε για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Τι έγινε? Γιατί δεν μιλάτε?
1: Α, νόμιζα πάμε να συμφωνήσουμε με τον καιρό. Πάω εδώ στο φίλο τον Αργύρη και γενικά να σας πω οι μάπες που μας στέλνετε στο 698-104-104-6 τις εξετάσεις σας. Λίγο με έχετε ανησυχήσει και θα σας στείλω κανένα στενοφόρο. Εδώ ο φίλος λέει 725 ζάχαρου με όριο 120.
0: Τι λες ρε?
2: Πας για κόψιμο.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Μπορώ να παλέψω οτιδήποτε, ακόμη και να γίνει ενημερωτικό το ραδιόφωνο, να βγούμε web, να βγούμε από άλλο ραδιόφωνο, να πάρουμε μεταγραφή, όλα. Αλλά να μην έχω ακροατές επειδή έχουν 850 ζάχαρο, δεν μπορώ να το παλέψω.
1: Ναι, θέλω λίγο να το μαζέψετε.
0: Δεν μπορώ
1: αυτό
0: να κάνω.
1: Ναι, θέλει λίγη προσοχή. Η Μαρία εδώ, ελπίζω ότι κάνετε κάποια πλάκα. Έχει πάει, λέει ο σύζυγος, για εξετάσεις τριγλυκερίδια. 1300 με όριο 170. Μας παίρνουν από το διαγνωστικό τρελαμένοι να πάει επιγόντως για επανεξέταση, γιατί ίσως έχει γίνει λάθος. Δεύτερη μέτρηση, δεύτερη φορά 1300.
2: Αυτός δεν έχει αίμα να πούμε, αυτός έχει στέβια.
1: Μα τριγλυκερίδια.
0: 1300 τι ήταν στο
1: τριγλυκερίδια σε όριο 170.
0: Αυτό είναι το τζέγκα αυτό. Δεν έχουν, αυτό έχει χτιστεί. Αυτό δεν είναι καν θρόμβωση.
2: Το
0: μπάκι του βλάκια τζέγκα μέσα στη σε.
3: Τι έφτιαξε ρε παιδάκι.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Όλγα, καλημέρα.
1: Ελέγχει κάποιες τιμές η Όλγα
0: να
1: ακόμα.
0: Να μας ελέγξει είναι λίγο τις τιμές, γιατί είναι, πιστεύω, η περίπτωση που λίγη χοληστερίνη την τσιμπάει. Αυτές οι ξανθές αδυνατούλες συνήθως τσιμπάνε χοληστερίνη.
1: Οι αδύνατες πέφτουν και στην παγίδα. Σου λέει, είμαι αδύνατη, είμαι μια χαρά. Αλλά δεν πάει έτσι, κορίτσια.
0: Μη χαίρεσαι, κοπέλα μου.
2: Εγώ το μόνο που έχω, και όντως αυτό είπα χθες, λέω τουλάχιστον έχουμε την υγεία μας και θα τα καταφέρουμε. Όλα θα τα καταφέρουμε, ειδικά το Μαπεσό που είναι η ψυχή μας. Είναι ότι το μόνο που μου λείπει είναι βιταμίνα D.
1: Μωρέ, σε πάρα πολλούς.
2: Γιατί αλλά... όμως στον ήλιο δεν είμαστε, στην χώρα του ήλιου δεν
1: έχει
2: είναι.
1: Έχει να κάνει και με το αντιλιακά. Μπορεί, με τα αντιλιακά επίσης πρέπει να βλέπει απευθείας το δέρμα σου, ρε παιδί μου, αρκετά. Και το χειμώνα δεν γίνεται τόσο, τα άκρα.
0: Μίλα τη γλώσσα της αλήθειας. Συγκεκριμένες περιοχές του σώματος απορροφούν περισσότερη βιταμίνη D. Δηλαδή θα μου κάτσεις με παλάμες ανοιχτές. Τις βλέπει ο ήλιος, όχι τα χεράκια έτσι. Ναι. Παλάμες ανοιχτές. Αν μπορείς και πατουσίτσες ανοιχτές. Και αν βρεθείς μόνος σου κάπου.
3: Βγάλ το.
0: Ανοίξου σαν σώμα γενικά. Ανοίξου τον ήλιο.
3: Τα κβάντα μου.
0: Τα κβάντα.
1: Δηλαδή, αν έκανες μετά το καλοκαίρι, δεν ξέρω βέβαια αν πηγαίνεις και κάνεις ηλιοθεραπεία, αλλά πολύ πιθανό να ήταν λίγο ανεβασμένες οι τιμές. Πάντως παίζει πάρα πολύ ρόλο και στη διάθεση, στο ανοσοποιητικό σου. Είναι βασικό. Μήπως να πάρεις κάποιο σου.
0: Τι θες
1: την
2: D3
1: fix.
2: Αυτό.
0: Αυτή που είναι τη γνωστή.
2: Και φιλική τονουρία θα πάρω. Φιλικό
1: ξύ. Αυτό γιατί είναι, τι να σου φτιάξει.
2: Φιλικό οξύ.
1: Οκ, μπράβο.
2: Για τη φιλία, για να έχω φίλους περισσότερους να μην βρίζω φέτος.

0: Μίτσο, δεν νοικιάζεις τελικά εσύ κανένα δωματιάκι να έχεις παρέα, μήπως μείνεις μέσα στο σπίτι σου, να έχεις κάποιον να σε σώσει τουλάχιστον.
1: Πού να τον νοικιάσω?
0: Αφού η Μπούκα θα νοικιάσει το δωμάτιο, είναι και σε σύρρε.
2: Θες να νοικιάσει το δικό μου, να έρθει.
0: Θες να νοικιάσει η Μπούκα το σπίτι, να έρθει να μείνει η Μπούκα σπίτι σου.
1: Αλλά θέλω πλάκα-πλάκα να πάρω τα προϊόντα Youth Lab, τώρα αλήθεια, μια που είπατε για αντιλιακά, γιατί είναι αυτά που χρειάζεται τώρα, είναι η νέα γενιά των αντιλιακών. Μιλάω για τα Matte Invisible Stick. Μιλάω για τα αντιλιακά, τώρα θα σα πω τα προϊόντα. Matte Invisible Stick SPF 50 και το Matte Makeup Stick SPF 50 επίση. Η νέα καμπάνια του Youth Lab μας θυμίζει πως η σωστή στρατηγική κάνει τη διαφορά. Είναι πολύ σημαντικό. Η κάθε επιδερμίδα, όπως έλεγαν και τα παιδιά, έχει διαφορετικές ανάγκες, μάπες μου. Ανάλαφρη καθημερινή προστασία, αντιγυραντική φροντίδα, ματ αποτέλεσμα χωρίς λιπαρότητα, φυσική κάλυψη με χρώμα ή ακόμη και συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ ομοιόμορφο μαύρισμα. Όλα αυτά η Youth Lab τα έχει φροντίσει. Έχει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή του καλοκαιριού, στην πόλη, στην παραλία, στις διακοπές ή on the go. Γιατί το σωστό αντιλιακό δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια, είναι η πιο έξυπνη κίνηση προστασίας για την επιδερμίδα σου. Μπράβο στη Youth Lab. Ολγά, άκου, σκεφτόμουν να σε φάω μια ώρα αρχίτερα.
3: Πες καλημέρα.
2: Μας ακούει.
0: Όλγα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λέω να σε φάω μια ώρα αρχίτερα, διότι σκέφτηκα ότι αν αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες της σεζόν μας λες κάθε μέρα ότι έχει ζέστη και ωραίο καιρό και ήλιο.
3: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καλύπτει χρόνο σε αυτή την πάρα πολύ πολύτιμη εκπομπή πριν γίνει ενημερωτική.
0: Ναι, Φάτη. Μπήκε ο χειμώνα στην Αυστραλία. Μήπως να μας λες από εκεί.
2: Ξέρεις τι. Μιλάω για τις καταστροφές στην Ιταλία που πνίγονται οι άνθρωποι.
1: Έλα ρε.
3: Καλέ, σιγά.
1: Χριστέ μου. Τι να πω τώρα. Πάντως άκουγα το. Ακούω Sky, το ξέρετε. Έχει πάει ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Όχι Δημήτρης, πώς λέγεται ο Φιλιππίδης. Ο Φιλιππίδης ήταν και εδώ στο Μέγκα. Τέλος πάντων, ανταποκριτής στο Ελσίνκι τώρα. Μάλλον ναι. Κάτι γίνεται οικονομικό εκεί. Γιατί δεν κάνουμε για ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Που είναι στα οικονομικά.
1: Ναι, ναι. Ήταν και εδώ στο Μέγκα.
3: Κάτι
1: ναι,
3: γίνεται ναι, οικονομικό ναι, ναι. Που είναι στα οικονομικά.
1: Είχε πάρει μεταγραφή. Ναι. Ήταν διευθυντής προγράμματος.
3: Ξέχασα να σε ξεχάσω.
2: Ήταν διευθυντής, ο Νίκος.
1: Ναι, ήταν διευθυντής ενημέρωσης των Sky. Μετά πήρε μεταγραφή για το Μέγκα. Ήρθε εδώ και από εδώ ξαναγύρισε στο Sky. Είναι οικονομικός συντάκτης. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είναι στο Ελσίνκι τώρα. Και έλεγε ότι. Δεν το είχα σκεφτεί. Καλά, πέραν το γεγονός ότι φεύγουν κάτι ντρόουν λέει από εδώ από εκεί, από τους Ουκρανούς, τους Ρώσους, γιατί είναι εκεί στα σύνορα. Και ναι, ναι. Πέφτουν καμιά φορά στη Φιλανδία, να πούμε, και είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή η περίοδος που είναι όλο μέρα εκεί. Τύπου έχει τρεις ώρες σκοτάδι κι άμα.
0: Το σκοτάδι είναι λίγο.
3: Είναι απόγευμα.
1: Είναι απογευματινό σκοτάδι, αυτό που λέει ο Θανάσης. Φοβερό, πώς θα μπορούσες να ζήσεις σε μια τέτοια χώρα που δεν μπορείς να κοιμηθείς ή πρέπει να κλείσεις παντζούρ για να κοιμηθείς.
3: Εγώ έτσι κι αλλιώς τα κλείνω όλα.
1: Ναι, ρε Βασίλη, αλλά έχεις το μυαλό σου ότι έξω έχει ήλιο ντάλα.
2: Ναι,
3: είναι περίεργο την ώρα που ξέρεις που ξυπνάς και σηκώνεσαι πάλι και βλέπεις το ίδιο και το ίδιο.
1: Έλεγε
3: και το ίδιο.
1: Αυτός ότι ξύπναγα, γιατί το ρωτούσαν τώρα ο Τζούνος και ο Κούτρας και λέει ξυπνάω στις 6.30 το πρωί και είναι ντάλα μεσημέρι εκεί.
3: Βέβαια.
1: 6.30 το πρωί.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Όχι ότι έχει τόσο ήλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω και την ιδεολογία των βόρειων λαών. Γιατί
1: πάρ' το έτσι, ναι, πάρ' το από
0: εκεί. Όχι, το συζήτησα και με τον κολλητό μου, μένει Κοπεχάγη, που έχει το ίδιο πρόβλημα σαν Έλληνα τον πρώτο καιρό.
1: Ως Έλληνας.
0: Το ξέρεις ότι δεν έχουν στόρια και κουρτίνες.
2: Άντε ντε.
0: Στο σπίτι.
2: Κουρτίνες δηλαδή, έχουνε. Αλλά ναι,
0: όχι,
2: κάνει
0: όχι όλοι. Όχι όλοι. Στην Κοπεχάγη δεν είχαν όλοι.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή ο φίλος μου δεν είχε στο διαμέρισμα.
2: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι φάση η φιλοσοφία που έχουν οι Βόρειοι ότι αυτή είναι η ζωή μου. Εσύ αν θες να τη δεις, δες την. Άμα τη δεις, εσύ είσαι ο διάκριτος που κοιτάς στο τζάμι μου. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω ό,τι γουστάρω μέσα στο σπίτι μου.
1: Ωραία αυτή η αμπελοφιλοσοφία του φίλου σου που μάλλον.
0: Όχι, είναι του φίλου μου.
1: Το έχουν όλοι. Ωραία αυτή η αμπελοφιλοσοφία όμως. Στην πραγματικότητα θέλω λίγο σκοτάδια να κοιμηθώ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, οι τύποι δεν έχουν και απορώ εγώ πώς γίνεται να γαμώ όταν έχει τόσο ήλιο να κοιμάσαι. Μου λέει συνηθίζει μετά από λίγο καιρό μάσκες ύπνου και τελείως υπόλοιπο.
2: Και μήπως ουσιαστικά θέλουν να λειτουργούν έτσι, δηλαδή να ξυπνάνε με το φως της ημέρας, μόλις φεύγει το φως να μπαίνουν σε διαδικασία.
3: Άλλαξε τόνο φωνής, σε φτάνω από εδώ που είμαι.
0: Είναι ο ενημερωτικός της.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι, λέω.
1: Όλγα, πώς θα αντιμετωπίζεις όλα αυτά που ακούς?
4: Θα σας πω, εγώ είμαι συνηθισμένη, γιατί και εμείς στο σπίτι μας τώρα εδώ πέρα είναι γυάλινο, δεν έχουμε κουρτίνες.
2: Τι κοίτα γυάλινο, μωρέ! Κοίτα,
0: στο Crystal Palace μένει και αυτή μέσα μαζί με τα πουλιά τα άλλα.
1: Παιδιά, τι είπε η κοπέλα?
3: Έλα.
0: Είσαι ακτοπούτα και ο πύργος της.
2: Να σου πω, Όλγα, φοράτε σατέν μάσκες ύπνου, πες αλήθεια.
4: Όχι.
1: Εσύ και ο Μισήρης μένετε σε ένα γυάλινο σπίτι, το είχα ψιλοκαταλάβει.
3: Σατέν μάσκες ύπνου.
1: Το εγινίκιο εννοείς.
4: Είναι από αυτά τα σπιτάκια που έχει γυαλί, δεν έχει τείχους.
0: Μήπως έχουν να αρχίσει το OnlyFans.
1: Παιδί μου, πού είσαι?
2: Και Παναγία.
1: Στο Black Mirror, πού είσαι?
2: Ναι.
1: Πού είσαι, μωρή, ξεμυαλισμένη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, Κατερίνα, μισό λεπτό όλοι. Πάμε, πες μας, κατέ Όλγα.
4: Δεν έχετε δει κάτι σπίτια που είναι γυάλινα, χωρίς τείχους?
0: Όχι. Έχουμε δει, ναι, στο Lake House.
1: Αυτό, ναι. Εσύ που είσαι τώρα?
4: Εγώ στο σπίτι.
3: Δεν είσαι στο πατρικό σου, το οποίο είναι γυάλινο?
4: Όχι, το δικό μου πατρικό δεν ήταν γυάλινα σπίτι.
3: Εντάξει, ωραία, ξεκινάμε από αυτό.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι από την Καρδίτσα, γυάλινα σπίτια στην Καρδίτσα.
3: Κάνα πειραματικό. Τι να πω τώρα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ από έξω σε βλέπω, είναι φημέ?
1: Ωραίο.
4: Είναι. Φημέ είναι απ' έξω, νομίζω.
2: Πάλι καλά.
3: Άμα νομίζει.
1: Μισό λεπτό, δεν κάνει πλάκα τώρα. Είσαι σε ένα σπίτι που είναι γυάλινο αυτή τη στιγμή.
0: Στείλε μας και μια φωτογραφία.
1: Είναι κάποιο ξενοδοχείο αυτό. Μισό λεπτό. Είναι το σπίτι του Μισήρη γυάλινο.
4: Είναι το σπίτι του Μισήρη γυάλινο, ναι.
0: Κοίτα τον ονοέθραυστο ο στρατιώτης. Έχει, φίλε, έχει το πύργο του το γυάλινο.
3: Και να ρωτήσω, ρε παιδιά, τώρα Όλγα μου, κάτι πρακτικό εγώ τώρα, σοβαρά, γιατί εδώ μπορεί να κάνουν πλάκα οι συνάδελφοι. Αυτό, έρχεται άνθρωπος και καθαρίζει τους τοίχους με αυτό, ας πούμε, που κάνουμε.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors, Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1.

0: στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan Stenkate.
6: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
7: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
8: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Η μουσική του σήμερα στον Today.
10: Στον Today.
9: Today 104,5.
10: Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί του Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα 35% φθηνότερα.
14: Μασούτη. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Records.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
6: Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Μα αυτοί μας ρίξαν στα βράχια, Βασίλη μου.
2: Εμένα λοιπόν, θα μου πεις.
0: Η Εβάνα Ζουμπούρογλου, παιδιά μας.
3: Εγώ.
4: Γεια σου.
2: Εσύ μας ρίχνεις.
0: Έτσι, έτσι.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις.
0: Οξόρε. Λοιπόν,
3: ομορφαίνω και πάω.
0: Παιδιά, μπράβο. Έχουν γίνει διάφορα θεματάκια. Θα μας τα πει τώρα και η Εβάνα η Ζουμπουρογλου. Είναι η lifestyle ενότητα του Muppet Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, η οποία προσεχώς θα πουλήσει την ψυχή της στο διάλογο και θα γίνει ενημερωτική.
2: Επιτέλους.
0: Ναι, προκειμένου να συνεχίσουμε να πληρωνόμαστε.
2: Επιτέλους.
0: Εντάξει, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Και εσύ, Εβάνα, καταλαβαίνεις ότι θα πάρεις την άγουσα.
3: Έχω σπουδάσει και πολιτικές επιστήμες.
0: Κουμπώνεις. Λοιπόν, το εξής έλεγα. Πλάκα, παιδιά, μία ώρα πριν αυτή η καλή ψυχούλα, ο αριστερός Δημήτρης Κανελόπουλος, που νοιάζεται τον εργαζόμενο, γι' αυτό και χθες έριξε μια βόμβα που άνθρωπους τους έκανε να μην μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ και τις οικογένειές τους.
4: Βελάξαμε, αλλά, που λένε. Ναι.
0: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος και νοιάζεται τον εργαζόμενο, το φαίνεται αυτό και στην πρακτική του. Τέλος πάντων, μία ώρα πριν μου είχε στείλει η Αμάντα, το έλεγα στο Θανάση, ρε μου λέει, πόσο τυχαίρο με την ενότητα και με το Θανάση, λέει, το βρήκαμε, λέει τώρα. Μπράβο, λέει, πάμε δυνατά.
4: Πάρτο.
0: Και τη έλεγα μάλιστα. Και τη λέω, ναι, τη λέω, δύο μήνες πριν τελειώσει η σεζόν το βρήκαμε. Πολύ, πολύ καλά.
2: Έτσι,
0: έλα, μου λέει. Κάλιο, αργά παρά ποτέ, μου λέει, leader. Και στο μισάωρο μου στέλνει.
3: Μπράβο.
0: Μου στέλνει ο Χαλκούς στα μαντάτα, η Κασάνδρα. Και βέβαια, μια που το φέρει κουβέντα τώρα, σε πειράζει να το πω αυτό που θέλω να πω. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, Θανάση. Όχι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ωραία. Για πες. Αχ. Θα σε βρω,
3: εγώ να πω ή ο Θανάσης να πει.
0: Αυτή που ξέρει και που ακούει, σε ψάχνω, μωρή. Μωρή καριόλα, θα σε βρω. Εσένα ξέρεις ποια λέω τώρα. Κατάλαβες τώρα ποια λέω. Έλα, πάμε.
3: Που κοιτάζω εγώ τώρα.
0: Όχι εσένα, όχι εσένα. Αυτή ξέρει αυτή. Αυτή η σιγανό παπαδιά, καλά, δεν την είχα καταλάβει, αλλά τώρα που την κατάλαβα θα την πάω κολοφεράτζα. Έλα, πάμε.
2: Φρίτσα.
0: Έλα.
3: Α, μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
3: Για ποια λες δεν ξέρω τώρα, λοιπόν, λέω εγώ θα πω εντάξει.
0: Πριν ξεκινήσεις, δύο μικρά θεματάκια. Ήθελε να το κάνουμε μετά.
3: Όχι, πες.
0: Έχουμε και την Αμάντα. Λοιπόν, τα δύο θεματάκια είναι το βίντεο του Τσίπρα με τη Θεοπούλα που δεν το σχολιάζουν εδώ, Εβάνα μου, γιατί είναι τσιπρική.
4: Μα δεν το φέρει κουβέντα.
0: Ναι, ναι, το φέρει κουβέντα, αλλά τα φέρνετε μόνοι σας στην κουβέντα. Και το δεύτερο είναι ότι βγήκε μια βρώμα που πραγματικά ήταν πολύ συγκεκριμένη από διάφορες πηγές. Δεν ήταν δηλαδή ότι το είπε η Βασιλική.
2: Ναι.
0: Ότι ο Κασελάκης πάει Πασόκ.
4: Και αυτό πάλι
0: βγήκε ενορχιστρωμένο. Όλοι το διέψασαν βέβαια, και η ΜΕΝ και η ΔΕ και ο Κασελάκης και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά έσπευσαν οι διάφοροι καλοθελητές να βγάλουν τη χολή τους, ρε παιδί μου, ή μπάσε τόσο να πούν τη γνώμη τους για τον Κασελάκη ή για τον Ανδρουλάκη. Αντίστοιχα, δηλαδή για τον Ανδρουλάκη για τη λεγόμενη διεύρυνση, ότι πού θα φτάσεις πια, πόσο θα ξεπέσεις να πάρεις και τον Κασελάκη που δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΣΟΚ. Και αυτοί που θέλουν να ακούσουν τον Κασελάκη, ότι και καλά, ρε παιδί μου, να α πούμε ο Μωραΐτης, διαβάζω τον Νίκο Μωραΐτης, ο στιχουργός. Λέει, ναι. Ο Κασελάκης λέει ανήκει στα σπόνδυλα και στο κουκουέ θα πήγαινε.
4: Στα σπόνδυλα.
0: Ναι.
2: Έλα το, εντάξει, αυτό
3: το θέμα δεν είναι τι θα έκανε ο Κασελάκης. Το θέμα δεν είναι τι θα έκανε ο Κασελάκης για να υπάρχει, αλλά τι κάνει ο Ανδρουλάκης και γιατί τον επιλέγει.
0: Ο καθένα, άρα, εγώ είπα και τις δύο πλευρές.
3: Ναι. Άμα τον επιλέγει, πάει να πει ότι βλέπει στο πρόσωπό του έναν πολιτικό. Εμείς όλοι βλέπουμε έναν πολιτικό στο πρόσωπο του Κασελάκη ή έναν άνθρωπο που πουλάει lifestyle και οτιδήποτε άλλο.
0: Ωραία ερώτηση. Σωστή.
2: Πάντως, εγώ πολιτικό βλέπω.
3: Ναι. Ευχαριστώ. Οι πολιτικές μου επιστήμες βγήκαν μπροστά.
2: Για το κουκουέ, πάντως.
0: Συγγνώμη, επειδή θα πω γρήγορο και θα το αναλύσουμε με τον Βασιλιακό. Θα βλέπω ένα wannabe πολιτικό. Δεν βλέπω ακόμη πολιτικό στο πρόσωπο.
3: Πόσο καιρό θα είναι wannabe.
2: Οι πόρτες πάντως του κουκουέ που ακούστηκε από τον κύριο Μωραΐτη είναι ανοιχτές για όλους, αλλά ο κόσμος δεν πάει και έρχεται. Όπου τη ρίξεις την ψήφο, εκεί τη βρίσκεις. Δεν είναι μία στο ΣΥΡΙΖΑ, μία στο Συνασπισμό, μία στην Αχτσιόγλου, μετά ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί γιατί είναι Τσίπρας. Είναι λίγο συγκεκριμένα και τα πράγματα. Για τον κύριο Μωραΐτη το λέω και στο κουκουέ που ανέφερε.
0: Μάλιστα. Έλα ρε Βάνα.
2: Δεν έχει ασπόνδυλα δηλαδή
3: στο δεύτερο. Ναι, ναι.
5: Πάντως για το βιντεάκι της Θεοπούλας, για να μην το αφήσουμε να περάσει έτσι, ήταν πολύ άστοχο. Και ήταν και πολύ παλιακό.
2: Ήταν
5: δηλαδή,
2: κακό,
5: θα μπορούσε να είχε πάει με κάτι πιο σύγχρονο, άμα ήθελε να κάνει TikTok βίντεο.
0: Ο στόχος ήταν να πάμε να γραφτούν όσοι θέλουν να είναι μέλη της Ελλάς. Της παράταξης, ναι, Ελλάς είναι.
5: Ναι, γιατί αυτό τώρα που λένε ότι δεν ήταν στημένο δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Όχι, στημένο ήταν, αλλά και πήρε και χρήματα η γυναίκα προφανώς. Αλλά άλλο λέω τώρα. Το κοινό που θέλει και στοχεύει είναι αυτό.
5: Όχι.
2: Υποτίθεται ότι χτυπάς διπλό κοινό εδώ, ναι, και στους νέους αρέσει και στους
4: είναι
2: μεγάλους.
4: Πολύ αναγνωρίσιμη, ρε παιδί,
2: ναι,
4: μου.
2: Ναι, και όλοι, ναι, την ξέρουν και λοιπά. Απλώς ήταν ένα κακό γύρισμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή έπρεπε να το πάνε μέχρι εκεί που φαίνεται λιγότερο cringe. Ήταν ultra,
4: ναι,
2: cringe.
4: Θα ήθελα να παρακαλέσω να σταματήσουν τα σκετσάκια. Το έχω ξανααναφέρει,
2: ναι,
4: εδώ.
2: Ναι.
4: Δεν γίνεται. Βρείτε νέες προσεγγίσεις.
0: Να σου πω τώρα την αμαρτία μου, μια που έχουμε και την πολιτική επικοινωνιολόγο μάπες μου και σε εσάς μιλάω. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Να πω και ότι κάπως καλοβλέπω.
3: Σ' ακούω.
0: Κάπως έχω αρχίσει να καλοβλέπω. Θα πέστε να με φάτε τώρα.
5: Όχι, όχι.
0: Το κόμμα Καριστιανού. Με ποια έννοια ότι.
5: Αργά ή γρήγορα.
0: Πουλάει εντός εισαγωγικών αυτό που είναι, δηλαδή, το ότι δεν είναι πολιτικός. Και το βρίσκω και πολύ ειλικρινές και πολύ έξυπνο το ότι λέει εμείς αυτό που μας λέτε ως κατηγορία είναι το ατού μας.
5: Ναι, γιατί λέει ότι είμαστε κίνημα.
2: Ναι, εγώ ας πούμε.
0: Άστο αυτό που μας
3: λέει.
0: Ξέρουμε από πολιτική. Εσείς, ναι, ναι, λέτε, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, τι λέτε, δεν ξέρετε από πολιτική, γι' αυτό δεν σας ψηφίζω. Μα εμείς γι' αυτό θέλουμε να μας ψηφίσετε, επειδή δεν ξέρουμε από πολιτική. Γιατί η πολιτική είναι διεφθαρμένη.
5: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι κίνημα. Γιατί σου λέει, εμείς είμαστε ο λαός. Πάμε με το λαό, ο λαός θέλει, ναι, αυτό. Ναι. Αυτή είναι η ανάλυση.
2: Κανείς, ναι, να μην καπηλεύεται το λαό. Τώρα ο λαός κάνει τα δικά του και αποφασίζει πού πάει και πού δεν πάει. Αλλά το θέμα με την κυρία Καριστιανού είναι ότι όντως πολύ, εντάξει, μπορεί να είναι οι προθέσεις της. Αλλά αυτό που λέει όντως σαν παραδοχή. Και τι πρέπει να μάθει στο κεφάλι μας? Δηλαδή ένα βράδυ πρέπει να κλείσουμε πάλι τις τράπεζες γιατί κάποιος δεν ήξερε οικονομικά από τη νέα κυβέρνηση.
0: Πάλι με τον Τζίπρα τα έχει βάλει αυτός. Καλά που δεν ακούει ο Κορδόνης που σε βρίζει.
3: Εγώ προβληματίζομαι πολύ.
0: Εντάξει, ο Βασίλης μου έδειξε τα κβάντα του.
2: Ναι, τα φιλιά μου έστειλα.
5: Πρέπει να πιάνουμε εδώ πέρα τα πόστα. Έχουμε δεξιό, έχουμε κεντρό.
0: Έτσι είναι το μάπες.
2: Λαϊκιστές δεν έχουμε όμως.
0: Και οι μάπες, είμαστε όλοι, όλα είναι καλοδεχούμενα, αρκεί να μην είμαστε, να μην προσβάλλουμε. Πάντως, για να σας τσιτώσω και λίγο πριν πάμε στην Εβάνα για το lifestyle, την lifestyle ενότητα, του είπαν, λέει, του Σαμαρά, ο οποίος σε δύο εβδομάδες θα το ανακοινώσει το κόμμα, ότι αν δεν, οι φίλοι του και οι ψηφοφόροι του από τη Μεσσηνία, ότι αν δεν το κάνει το κόμμα τελικά,
2: ναι,
0: θα ψηφίσουμε Καριστιανού.
4: Να, και αυτό, γι' αυτό τώρα το, τι να κάνουμε,
0: και γι' αυτό σου λέει
4: να πανικοβληθούμε.
5: Λίγο.
0: Κλείστηνε. Και γι' αυτό σου λέει το επισπεύδει το κόμμα.
2: Μήπως το άργησε πολύ έτσι κι αλλιώς.
0: Το μίσανε.
5: Μοντέλο Ντεγκόλ.
0: Ντεγκόλ θα είναι, Ντεγκόλ, ναι. Άρα θα κάνει και αεροδρόμιο.
5: Κι άλλο Ελλάς.
0: Αεροδρόμιο Αντώνη Σαμαρά. Πάμε.
5: Πήγανε το όνομα τώρα. Πάει το Ελλάς. Πώς θα το πει.
0: Όντως.
5: Δηλαδή εκεί κόλλαγε Ελλάς Σαμαρά.
0: Τώρα πρέπει να το κάνει ΕΔΕΣ αυτό. Αυτό σου λέει. Και κολλάει. Τέλος πάντων. Έλα, πες.
3: Λοιπόν, ξεκινάω λιγάκι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που συζητήθηκε χθες.
0: Ναι.
3: Το τηλεοπτικό του μέλλον.
0: Ναι.
3: Αν θες, δεν το συζητάω.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ απλώς. Εγώ δεν θα μιλήσω πάρα πολύ, γιατί προφανώς του έχω μιλήσει του Λάμπρο και ξέρω. Οπότε και εσείς ξέρετε ότι ό,τι πω θα είναι επειδή έχω μιλήσει με τον Λάμπρο. Άρα, ναι, καλό είναι να.
3: Οπότε πάμε λίγο κουβά τώρα. Αλλά να πω λίγο τη συζήτηση.
2: Ναι.
0: Ναι.
3: Ωραία. Χθες λοιπόν στο πρωινό, με τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη λέγανε τα τηλεοπτικά νέα. Και είπαν ότι δεν θα συνεχίσει το Σαββατοκύριακο του χρόνου Λάμπρος Κωνσταντάρας και ότι είναι μια απόφαση του Όπεν της τελευταίας στιγμής και ότι κάπως βγαίνει από τη γωνία σαν να λέμε Ιωάννα Μαλέσκου και τελικά η επιλογή του Λάμπρου Κωνσταντάρα Ιωάννα Μαλέσκου θα παραμείνει στο Όπεν με δική της εκπομπή, ενώ τελικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν θα παραμείνει.
2: Ενώ θα συνέβαινε το αντίθετο ως πιο πιθανό σενάριο, ας πούμε.
3: Ενώ αυτό που συζητιόταν σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τελευταίο διάστημα είναι ότι παραμένει στο Σαββατοκύριακο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ότι η Ιωάννα Μαλέσκου δεν θα είναι στο πλευρό του, ότι θα είναι με κάποια άλλη παρτενέρ και θα είναι σε καθημερινή εκπομπή και μεσημεριανή μάλλον η Ιωάννα Μαλέσκου.
2: Άρα τώρα σταματάει το σενάριο Σαββατοκύριακο, άρα απομακρύνεται ο Λάμπρος, συνεχίζει το σενάριο καθημερινό όποια ώρα. Και προκρίνεται η Μαλέσκου για εκπομπή.
3: Μπράβο, αυτό συζητήθηκε.
0: Μάλιστα.
3: Ωστόσο, μετά αργότερα, ο Νίκος Γεωργιάδης στην στήλη του έγραψε ότι. Σύμφωνα
0: με
3: πληροφορίες.
0: Ο Νίκος Γεωργιάδης στην στήλη του γράφει. Αυτά που γράφει ισχύουν μόνο για τους ανθρώπους, τους φίλους του, που του λένε τι να γράψει. Για μένα, ας πούμε, για το συγκεκριμένο προσωπικό μου θέμα, εχθές που έγραψε, έγραψε μόνο πίπες. Παρ' όλα αυτά μπορείς να το μεταφέρεις αυτό που θες, γιατί.
3: Θέλω να πω ότι υπήρξε και αυτό το ρεπορτάζ που έλεγε ότι δεν
0: σας έχω φημώσει, αλλά καλό είναι να ξέρουμε αν μια πηγή είναι αξιόπιστη. Ο Νίκος Γεωργιάδης πέφτει μέσα μόνο όταν του λένε τι να γράψει οι φίλοι του. Ο Τσουρός, ας πούμε. Σε αυτά που γράφει για τον Τσουρό, έχει πέσει μέσα, γιατί ο Τσουρός του τα έχει πει. Όταν γράφει για τον Κοκλώνη, πέφτει μέσα, γιατί τα λέει ο Κοκλώνης. Από εκεί και πέρα ρεπορτάζ δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και πολλές φορές σε βάρος και του βιοπορισμού ανθρώπων. Αλλά πες ok, έτσι κι αλλιώς έχει γίνει ζούγκλα η φάση. Δεν είναι ο Γεωργιάδης ο σημειοφόρος της.
3: Με το Λάμπρο Κωνσταντάρα τι σχέσεις έχουν, για να δούμε αν ισχύει.
0: Σίγουρα δεν του τα έχει πει ο Κωνσταντάρας. 100%. Άρα,
3: πάντως,
0: μάλλον δεν
3: είναι θετικά για τον Λάμπρο Κωνσταντάρ. Αυτό που γράφει.
0: Σου λέω λοιπόν, χωρίς να ξέρω τι γράψει. Θετικά, αρνητικά, από το μυαλό του, από την κούτρα του τα έχει κατεβάσει. Πες τα.
3: Ναι. Ουσιαστικά ότι επικοινώνησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με το κανάλι μετά από αυτό το ρεπορτάζ και τον καθησύχασε ότι κανονικά συνεχίζουν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ότι δεν ισχύει.
2: Μάλιστα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει από του χρόνου.
0: Πάντως, απροπό όμως, θυμάστε που εγώ είχα κάνει τότε που είχαν πέσει. Από τα πρώτα που είχαν πέσει, να με φάνε τότε που είχα πει για το δελτίο τύπου του Open, που λέγανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου. Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος. Ότι κάνανε πλάκα με το ποιος θα είναι πρώτος και ποιος
2: δεν
0: είναι δεύτερος. Φτάσαμε Ιούνιο και ακόμη εντός εισαγωγικών τσακώνονται για το ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει στο κανάλι. Δηλαδή υπάρχει μια ενεργή κόντρα ανάμεσα στους δύο.
2: Ξεκάθαρα και μια στάση της Μαλέσκου συνεπίησε η στάση. Ως και προς τα προηγούμενά της, ότι εγώ ήρθα στο κανάλι και έχω μια συμφωνία από το κανάλι. Δεν την έχω ακούσει τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό να αναφέρει Κωνσταντάρα, ήρθαμε, κάνουμε, ράνουμε κλπ. Με έφερε.
0: Άρα λοιπόν, ίσως να μην ήμουν τόσο υπερβολικός που έλεγα ότι αυτά τα δελτία τύπου. Και μου λέγανε μάλιστα τι λες τη φίλη σου στην Κατερίνα την Καγκάκη. Δεν είναι θέμα Καγκάκη. Αυτό το τέχνασμα ήταν στάχτη στα μάτια. Ήταν ξεκάθαρο ότι θα υπήρχε θέμα ανάμεσα στους δύο, αν δεν υπήρχε και από την αρχή.
2: Μα κανείς δεν έχει θέμα με τα δελτία τύπου και τις Μαρκίζες. Μέχρι να πούμε, ωραία, ας βάλουμε εμένα πρώτο.
5: Πάντως,
2: τότε
5: εγώ...
2: αποκτούν όλοι θέμα. Τότε έχει σημασία, τότε είναι και άξιο να χαλάσουμε τη δουλειά και τη συνεργασία.
5: Πάντως, παιδιά, με αφορμή αυτή την είδηση και με πάρα πολλές άλλες που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό για το τηλεοπτικό τοπίο, αντιλαμβάνομαι ότι του χρόνου δεν θα παραμείνουν οι πιο άξιστα κανάλια, αλλά οι πιο φτηνοί.
3: Ναι. Σωστή έτσι όπως το λες, βέβαια, ναι, δεν είναι θέμα άξι. Γιατί η πιο οικονομική δεν είναι άξι, δεν ισχύει αυτό.
2: Έχει
3: αλλά
2: δίκιο,
3: όχι, θα αποχωρήσει.
0: Δεν σου είπε αυτό, σου είπε ότι προτεραιότητα δεν θα είναι να είσαι καλό στη δουλειά σου, αλλά να είσαι οικονομικός.
2: Και με αυτό εγώ, Ευάνα, καταλαβαίνω και τι έχει γίνει από πίσω. Ακούστε το σενάριό μου όλο. Έχει μάθει η Μαλέσκου την οικονομική προσφορά που είχε κάνει ο Κωνσταντάρα στο κανάλι.
0: Και πήγε και τη χτύπησε.
2: Πολύ πίσω. Τα κάνουν αυτά.
0: Τη μάτσα, ρε, τη μάτσα.
2: Ναι, ναι, ναι. Είπε τι ζητάει ο Κωνσταντάρα. Εγώ σα το κάνω με ένα 500 ευρώ λιγότερο. Και φέρνω και τα ρούχα από το σπίτι. Θα βάλω μέσα στο σπίτι και θα έρχομαι. Έκοψα και το μαλλί να μην θέλει πολλά.
3: Φαίνεται πάντως.
0: Κάτσε να πει. Έλα.
3: Ότι την ευνόησε πάρα πολύ την Ιωάννα Μαλέσκου η αλλαγή διεύθυνσης προγράμματος. Δηλαδή, και εγώ μαθαίνω ότι ο Θέμης Μάλης βλέπει κάτι στο πρόσωπό της, ότι την θέλει αρκετά.
0: Εγώ δεν έχω μάθει αυτό, βέβαια.
2: Ναι.
0: Όχι από το Θέμη.
3: Εγώ τελευταίες μέρες έμαθα αυτό.
0: Εντάξει, εσύ είσαι και στο χώρο, ξέρεις καλύτερα.
2: Αυτή η ιστορία, Ευάνα, που είχε αναπτυχθεί.
3: Ότι του αρέσει για καθημερινό τώρα.
0: Εγώ ξέρω. Συγγνώμη, Βασίλη.
2: Ναι, αυτή η ιστορία που είχε αναπτυχθεί πριν λίγο χρονικό διάστημα με την Ιωάννα Μαλέσκου, που αν περνάει δεν περνάει καλά στη δουλειά, και το Λάμπρο Κωνσταντάρα που αν φέρεται δεν φέρεται καλά στη δουλειά, πιστεύεις βοήθησε, είχε σχέση με αυτές τις εξελίξεις ή όχι?
3: Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι καταστάσεις δεν βοηθούν κανέναν.
0: Ακριβώς. Εγώ αυτό ξέρω λοιπόν. Ότι επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν στο χέρι της να βγει και να πει. Ήταν στο χέρι της η ηρεμία στην εκπομπή. Και ήταν στο χέρι της να βγει και να πει ότι ο Λάμπρος δεν είναι κακοποιητικός και δεν είναι κακό παιδί και δεν με κάνει να κλαίω όπως η Πιγκολεμά.
2: Και δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς στην εκπομπή
0: και
2: μας.
0: Και δεν το έκανε. Σίγουρα δεν, αυτό δεν βοήθησε την ηρεμία στην εκπομπή και σίγουρα δεν θα άρεσε στους ηθήνοντες. Γιατί ποιος ηθήνων θέλει στην εκπομπή του καναλιού του να υπάρχει τσακωμός. Άρα αυτό που λέει, γι' αυτό εκεί στηρίζω. Εγώ μιλάω με επιχειρήματα τώρα, δεν σας λέω τι μου έχει πει ο Λάμπρος. Αλλά εκεί στηρίζω, ούτε ο Μάλης. Εκεί στηρίζω το ότι ο Μάλης δεν νομίζω να είναι και η καλύτερη του η Μαλέσκου, γιατί θα μπορούσε να του φέρει ηρεμία στην εκπομπή του καναλιού του με μία της δήλωση, την οποία δεν έκανε ποτέ. Οπότε πώς να την έχει πάρει από καλό μάτι που λες? Μόνο γι' αυτό και μόνο.
2: Ναι.
0: Η λογική μου το λέει αυτό.
3: Και έτσι ισορροπία.
0: Η λογική μου το λέει.
2: Επίσης, εμένα, ας πούμε, η λογική μου λέει. Τώρα, δεν ελάχιστα έχω βρεθεί με το Θέμη Μάλη επαγγελματικά, αλλά δεν νομίζω ότι η Ιωάννα Μαλέσκου είναι το coachable καθοδηγήσιμο άτομο που θα ήθελε για να χτίσει πρωινή ζώνη κάπου που, ας πούμε, ετοιμάζει τώρα εκείνο τα πράγματα. Γενικά, τα έχει κάπως στο μυαλό της η συγκεκριμένη παρουσιάστρια και μπορεί να έχει και δίκιο και δεν θέλει να τα πολύ αλλάζει. Οπότε δεν ξέρω και πώς θα τα βρίσκανε.
3: Ναι, είναι λίγο πνεύμα αντιλογίας για τα δεδομένα του Θέμη Μάλη.
2: Μιλάς έτσι για τη γυναίκα, ντροπή σου.
0: Δεν είναι ακριβώς πνεύμα αντιλογίας, είσαι εσύ.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι λίγο.
4: Δεν είναι κόμμα. Σκεφτείτε
3: το καπέλο μου.
0: Σωστά. Αυτιά και μύτες που λέει η μάνα μου. Η Ιωάννα είναι περισσότερο ότι αυτό, ότι έχει το δικό της τρόπο να κάνει τα πράγματα και να τα βλέπει που δύσκολα αλλάζει. Είναι αγύριστο κεφάλι.
4: Δεν χαλεί να αγωγείται.
2: Τις προάλλες πάντως τους έβλεπα το Σαββατοκύριακο και είχαν μία διαφωνία τώρα εκεί με τον Κωνσταντάρα και φαινόταν. Δεν ήταν τόσο έντονη διαφωνία επί του αντικειμένου. αλλά ο τρόπος, δηλαδή κάποια στιγμή κάνει αυτή. Ε, όχι, αγόρι μου! Και κάτι τέτοιο. Σε και λέω, πόρε φίλε, πρέπει να πέφτει break και γυρνάνε πλάτη με πλάτη κατευθείαν.
0: Αυτός ο κακομοίρης.
3: Δεν θα μου πεις εσύ εμένα.
0: Αυτός ο κακομοίρης ο Αρτσίτας.
3: Αχ, ωραίο.
0: Που είναι μέσα στη μέση. Τι να τραβάει κι αυτός.
2: Αυτός πιστεύω στα break τρεγιάικος παραδίπλα.
0: Λοιπόν, έλα, συνεχίζουμε, Βάνα.
3: Ναι, λοιπόν, συνεχίζουμε. Εχθές το πρωινό βρέθηκε η Μαρία Αντωνά.
2: Πέρναγε να πιει καφέ.
4: Το είδα.
0: Μα μας άκουγε εκείνη την ώρα και στείλε, αλλά δεν ήξερα ότι πηγαίνει προς τα εκεί. Δεν μας το είπε.
3: Α, μας άκουγε χθες.
0: Ναι, μας έστειλε και μήνυμα.
2: Μπορεί να μας ακούει και σήμερα. Χαιρέτα.
0: Μπορεί να μας ακούει και σήμερα. Χαιρέτα.
3: Ναι, καλημέρα Μαρία.
0: Καλημέρα Μαρία.
3: Καλημέρα. Μπράβο.
5: Good morning.
3: Εχθές λοιπόν βρέθηκε στο Green Box του πρωινού για να πασάρει συνέντευξη.
2: Δικιά της.
3: Ναι, μπράβο, που έκανε για την εκπομπή. Και όταν βγήκε στην. Είχε αυτό το διπλό πλάνο, συζητήθηκε πάρα πολύ τώρα με τον Γιώργο Λιάγκα, καταλαβαίνετε.
0: Συγγνώμη, γιατί. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα. Γιατί έκανε συνέντευξη για την εκπομπή του Γιώργου και δεν έκανε συνέντευξη για την εκπομπή που συμμετέχει.
2: Όχι, νομίζω. Είναι αυτό... το έκανε για την εκπομπή το πρωινό ή για κάτι βίντεο στο social που κάνει έτσι κι αλλιώς μόνη της και το έδειξε εκεί πρώτη φορά.
3: Πάλι... Ήταν το γύρισμα. Ναι, ήταν μπροστά στην γιγαντοθόνη με λογότυπο το πρωινό.
2: Α,
3: την έκανε τη συνέντευξη για το πρωινό.
2: Για το πρωινό, εντάξει. Okay,
3: ναι,
2: δεν το κατάλαβα.
0: Από ποιον πήρε συνέντευξη.
3: Από την Εστρέλα, από τον Thomas Walkup, σωστά τα λέω,
2: Εστρέλα,
3: ναι,
2: Νούρι,
3: και την Εστρέλα Νούρι.
2: Στο πλαίσιο...
0: Τι Νούρι είναι αυτό!
2: Προφανώς στο πλαίσιο της συνέντευξης.
3: Την οποία την έκανε και
2: που...
3: στα Ματίνα το πρωί την Εστρέλα Νούρι.
2: Στο πλαίσιο της συνέντευξης που είχαν δώσει την Κατερίνα Καραβάτου το Σαββατοκύριακο και βρέθηκαν εκεί στα πλατό του Αντένα που είναι και η Μαρία Αντωνά.
0: Α, είχαν και πάει... σου είπε, ναι. Εσάς
3: και έπαιξε
0: like.
3: Και μπάσκετ.
2: Μπορεί να της έστειλε ο Λιάγκας από το πρωινό και να της είπε εσύ, κάνε μας και εμάς ένα εκεί που είσαι με αυτούς τους ανθρώπους.
5: Παιδιά, να ξέρετε, η Εστρέλα Νούρι είναι μεγάλη προσωπικότητα στη Σουηδία.
2: Μοντέλο, τι είναι, TikTok.
5: Ιρανο-Σουηδή.
0: Μήπως είναι από το Κοριόρε.
5: Σουηδέζα ενώ όχι. Είναι ηθοποιός, έχει παίξει πολλές ταινίες.
0: Έχει παίξει δηλαδή.
5: Εστέλα, εντάξει,
2: ρε, πολύ εντυπωσιακή.
5: Σε ταινίες πάνω, ρε παιδί μου, του Σουηδικού, ξέρω εγώ τώρα πώς σας λένε.
2: Στο Chicken Chunk.
5: Βλέπω εδώ Σάντα
0: ο Κότσος και εξωγήινη.
5: Κάνει West Wedding Pan Parody.
6: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
6: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
8: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων για να τα δεις όλα και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδηκη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Επίπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλει.
2: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

0: Today 104,5.
1: Ναι,
2: και δεν ήταν έτσι, ήταν πολύ ήσυχη.
1: Μπροστά σου όλες ήσυχες φαίνονται, γι' αυτό. Έχουμε πάρει την καλύτερη. Μπροστά σου όλες ήσυχες φαίνονται.
2: Κοίταξε, τώρα να μιλάμε αντικειμενικά. Εγώ έξω δεν άφηνα άνθρωπο να μιλήσει. Όλες τις ερωτήσεις έκανα εγώ, έτσι να τα λέμε και αυτά. Ναι. Αλλά
1: και
2: τώρα. Τώρα.
1: Βγαίνει στο My Radio που θα γίνει τώρα ενημερωτικό.
3: Θα βγαίνει σαν πολιτική συνεργάτη.
1: Δεν ξέρουμε. Με ρωτάει και ο Στέφανος. Στέφανε, ειλικρινά δεν ξέρουμε τίποτα, φίλε. Αλλά το κάνουμε πλάκα όπως όλα στο Μάπε Σοου, ξέρεις.
2: Προλαβαίνω να τραγουδήσω
1: πάντως. Ό,τι μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι μας απασχολεί ή μας στεναχωρεί, εμείς το κάνουμε λόγω να γελάμε. Οπότε αυτή είναι η φάση. Δεν έχουμε ιδέα, δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση. Ίσα μας το αρνούνται ότι θα γίνει. Η καλή ψυχούλα αυτή, όπως το λένε, που το έβγαλε. Τι να σας πω τώρα, καλό παιδί αυτού.
4: Ευάνα, την τελευταία μέρα που θα κλείνουμε, θα σε βάλουμε να τραγουδήσεις έτσι για να πονέσουν τα αυτιά αυτών που μας καταράστηκαν.
1: Να πονέσουν τα αυτιά αυτών.
2: Γιατί λες να πονέσουν, να πονέσουν αφού εγώ είμαι πολύ καλόφωνο.
1: Αυτών που θα
4: έπαιρνε καλά στο μικρόφωνο, ρε.
1: Θα έρθουν να αναλάβουν το ραδιόφωνο ενημερωτικό. Λοιπόν.

0: ζητήσω.
1: Συνέχισε
2: καλά.
3: Και εγώ θα το κάνω. Και εγώ θα το κάνω ενημερωτικό
2: μετά. Αυτό αφιερώνουμε.
3: Λοιπόν, μάπες, ακούστε, φύγε, γεια. Όξο.
2: Όχι, δεν φεύγω. Τώρα βολεύτηκα.
3: Όξο, μωρή.
2: Όχι.
3: Όχι. Λοιπόν, έγινε. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, για την, τώρα αυτό αφορά την επιχείρησή σου και την ασφάλειά της. Ξέρεις λοιπόν ότι πρέπει να κρατάς ασφαλή την επιχείρησή σου στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς.
4: Πώς. Για πες.
3: Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Ξέρει το Vodafone Business, παιδιά, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας.
5: Συγγνώμη.
3: Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: επιτυχίες. My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 4 Ιουνίου και είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν χθες Τετάρτη να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Αστρολογικά η μέρα είναι κατάλληλη για δεσμεύσεις και υπογραφές. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρόλο κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Αλαλάντα!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Καλημέρα, τι κάνεις, καλά είσαι, καλά είσαι, κορίτσι μου, μπράβο σου.
2: Λοιπόν,
1: τι να κάνεις κι εσύ, ναι.
2: Συνάχη με πιάσε.
1: Συνάχη, γιατί μας ευλόγησες.
3: Ένα-ένα πέφτουν, εντάξει.
1: Μας ευλόγησες εχθές και ήρθε το συνάχη τώρα.
3: Μα τώρα τι.
1: Λοιπόν, πλάκα κάνω. Λοιπόν, να πω ότι σε λίγο θα έχουμε τη βραδιά ποίησης το πρωί. Mm-hmm. Για να τσιμπήσετε λοιπόν τις Pizza Fan, δύο πίτσες Bianca al Forno, ανά νικητή, θέλω να στείλετε τη λέξη ποίηση στο 698-104-104-6 για να βγείτε στον αέρα για να μας πείτε ποιος είναι ο νικητής ο σημερινός από τα ποίηματα με θέμα το κόψιμο.
3: Ωραίο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά τα είπα πάλι. Γαμάτο είμαι. Μια στιγμή λοιπόν θέλω την προσοχή σας,
3: ναι,
1: για να σας πω πώς μπορείτε να μην αγχώνεστε καθόλου αν πάθει οτιδήποτε το κινητό σας. Mm-hmm. Η λύση ακούει στο όνομα Vodafone Tech Service. Η επισκευή λοιπόν γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, και με 12μηνη εγγύηση για σιρουργουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
3: Αμάντα.
1: Έλα, Αμάντα μου.
2: Λοιπόν, σας τα είπα εγώ εχθές.
3: Μας τα
2: είπες. Ξεκινά το content.
3: Ναι. Mm-hmm. Έχει σήμερα.
2: Ο Ολυμπιακός κέρδισε το πρώτο μάτς της σειράς των τελικών. Έκανε το 1-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό και πήρε το προβάδισμα.
1: Τελικά ήταν φαβορί ο Ολυμπιακός. Γιατί τώρα που τελείωσε, μήπως μας πει την αλήθεια. Γιατί πριν μας έλεγε στα αγούρια.
2: Θα πω ότι.
1: Ναι.
2: Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Θα
1: τίποτα
2: πω
1: δεν είναι δεδομένο. Συνεχίζει την κλάψα.
2: Γιατί ήταν. Ναι. Δεν είναι.
1: Είναι ρε Αμάντα, ξέρουμε τι κάνουν. Το κάνουν όλοι οι Ολυμπιακοί. Το κάνουμε και οι Παναθηναϊκοί, το κάνουν όλοι. Πριν από ένα κρίσιμο μάτς που θέλουμε να κερδίσουμε, λέμε θα χάσουμε. Το κάνουν όλοι. Το κάνουν και στις Πανελλήνιες ακόμη. Βγαίνει από τις εξετάσεις και λέει πώς έγραψες. Κατά έγραψα και παίρνει 19,5.
3: Εγώ δεν το έκανα.
2: Εγώ θα πω ότι το έγραψες κατά.
1: Προϋπόθεση για να το κάνεις αυτό πρέπει στο τέλος να έχεις πάρει 19,5.
3: Ναι, πρέπει να πιστεύεις από μέσα σου. Εγώ για τις ομάδες, όπως για τις Πανελλήνες, να δεν με ενδιαφέρανε.
2: Εγώ θα πω ότι εχθές ο Παναθηναϊκός έκανε ένα μπράβο από το μείον 17 και επέστρεψε στο παιχνίδι. Οπότε σίγουρα δεν είναι τίποτα δεδομένο. Έκανε ο Μήτογλου ένα.
3: Άκου την μωρέ, άκου την λίγο. Έχει δίκιο τώρα σε αυτά που σου λέει. Άκου, μην είσαι προκατελημένος κι εσύ όπως όλοι οι οπαδοί σου.
1: Έλα.
2: Έβαλε 4 τρίποντα εκεί πέρα ο άνθρωπος και ξαφνικά επέστρεψε ο Παναθηναϊκός στο μάτι σε ένα μάτι
1: στις... που και πήγε το σκατό στην κάλτσα.
3: Γιατί στην κάλτσα δεν
1: και
3: πήγε.
1: Εκεί έσκασε το συνάχι σου.
3: Ναι. Και τίποτα δεν είναι δεδομένο.
2: Είχε πιο πριν. Ναι. Εκεί άρχισαν τα δέκατα.
1: Έτσι.
3: Εγώ δεν αρχώθηκα πάντως. Πίστευα ότι ο Ολυμπιακός το έλεγχε το παιχνίδι και το έλεγχε όλη την ώρα. Όντως πλησίασε πολύ ο Παναθηναϊκός, πέρασε και δύο φορές μπροστά. Αλλά η δικιά μας.
2: Κοίτα, άμα δεν γινόντουσαν κάποια λάθη
3: τα
2: εκεί
3: δικά
2: στο
3: μας,
2: τέλος.
3: Αυτά, τα δικά
2: δηλαδή,
3: μας τα λάθη.
2: Και τα δικά μας και του Παναθηναϊκού. Έκανε και ο Παναθηναϊκός.
3: Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ άστοχος εχθές. Πάρα πολύ άστοχος. Όλοι του οι παίχτες. Δηλαδή δεν είχαν την απόδοση που χρειαζόταν. Ξεχώρισε έναν, ξεχώρισε ο Μήτρογλου με τα συνεχόμενα.
1: Η διαιτησία πώς ήταν, παιδιά, χθες.
3: Η διαιτησία ήταν μια χαρά.

0: Άρα, έχουν ξεσκιστεί να λένε πάλι ότι φταίει η διαιτησία.
1: Και ο Άγγελος εδώ μας τα λέει.
2: Ναι, πριν. Να πούμε ένας... τον Άγγελο.
3: Έχει γίνει ένας χαμός αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά.
0: Μια φορά να κερδίσουμε μια... και να μην φταίει η διαιτησία.
3: Ναι, έχουν στοχοποιήσει διαιτητή και λένε πανταχώθεν. Και η μία πλευρά λέει και η άλλη πλευρά λέει. Και λέω ρε παιδί μου, δεν μας βρίσκω πουθενά.
2: Γυναίκα είναι, ήταν η διαιτητή.
0: Ναι, η Έρμητσα.
3: Ναι, ήταν γυναίκα.
1: Τώρα εμείς το έχω πει ότι οι άνθρωποι ρε παιδιά, καταρχάς σκεφτείτε οι οπαδοί ότι για να τη βρίζετε και από τις δυο μεριές,
3: είναι μια, είναι
1: κάτι
3: μια
1: καλό
3: φάση,
1: έχει γίνει.
2: Σωστό.
3: Είναι μια φάση συγκεκριμένη για ένα φάουλ που ανέβηκε το βράδυ ένα σχετικό βίντεο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και φαίνεται ότι υπάρχει επαφή.
2: Μάλιστα. Ότι υπάρχει.
3: Οπότε...
0: είναι καθαρό φάουλ και γίνεται και φάουλ και κάτω τη ρακέτα στο Μιλουτίνοφ στην ίδια φάση ακριβώς. Είναι μια φάση η οποία είναι πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός, νομίζω στους 3-4 πόντους και δίνει βολές στο Φουρνιέ. Τι να κάνουμε, αφού του αρπάζει το χέρι, ρε γαμότο μου. Δηλαδή θα ξεχάσουμε και αυτά που βλέπουμε στο τέλος.
2: Ναι.
0: Και να πούμε ότι η ΕΡΤ το πλάνο δεν το έδειξε, έδειχνε από πίσω.
3: Ναι, και άρα και μετά
2: άρα
3: το,
2: η ΕΡΤ είναι με τον.
0: Πρέπει να είναι αντικειμενική.
2: Άρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ξεχωράσει την ΕΡΤ.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
2: Τι θα μας πεις λοιπόν.
0: Μου βάζει το στόμα μου.
2: Να είναι
0: αντικειμενική η ΕΡΤ. Όχι ρε παιδιά. Η ΕΡΤ να είναι αντικειμενική και δεν θα βάλει βάση στο στόμα μου.
2: Θα το βάλει και μετά θα μου πει αν σ' άρεσε.
0: Δεν έχει ωραία γεύση πάντα.
2: Περίμενε. Το πε.
0: Το είπα.
2: Άρα στο βάλω στο στόμα σου.
0: Ποιο μου ωραία. Δεν ένιωσα κάτι.
2: Πάρτε το τώρα αυτό και κάτω, πάρτε το, αυτό και κάτω το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση μην είμαστε προβλητημένοι. Ο Θανάσης μου έχει βάλει Όσο επιλείψιμο είναι να λέω εγώ ότι η διαιτησία ήταν πουλημένη, άλλο τόσο επιλείψιμο είναι να λες εσύ ότι η ΕΡΤ είναι πουλημένη.
0: Δεν είπα ότι είναι πουλημένη, είπα ότι είναι αντικειμενική.
2: Άρα δεν
0: γιατί την ΕΡΤ, συγγνώμη λίγο, παρακολουθούμε παιχνίδια στην ΕΡΤ τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή λίγο να είναι σωστή η συμμετάδοση, να μην έχουν θέρμη πάντα για τη μία από τις δύο ομάδες. Πάντα να είναι στη μέση τα πράγματα. Και όταν ζητάμε.
2: Πόσο στη μέση μπορεί να είναι στα αθλητικά, ρε Θανάση. Εδώ στα πολιτικά δεν τα βρίσκουμε.
0: Τι να τους κάνω εγώ, να μην δείχνουν παιχνίδια τότε.
2: Έλα.
0: Να μην δείχνουν
3: παιχνίδια τότε. Τα έχω ακούσει όλα και από τις δύο πλευρές εγώ από χθες. Είναι τέλειο αυτό.
0: Δηλαδή αυτό ένα παιχνίδι γίνεται και αμέσως χωρίζει τη χώρα. Δηλαδή ξεκολλάτε λίγο.
2: Αυτό που είπε ο Θανάσης, ότι εφόσον έχουν να τις προσάψουν τις διαιτητού και οι δύο πλευρές, σημαίνει ότι έκανε καλά τη δουλειά της.
0: Ας μην παίξει λοιπόν στο επόμενο παιχνίδι. Φέρτε απ' έξω ο διαιτητής.
2: Ρε σου λέω έκανε καλά τη δουλειά της να μου. Τι
0: ρε,
2: να μην παίξει.
0: Μας έχουν κουράσει.
1: Άντε μωρέ.
0: Όχου πια να πούμε.
2: Έλα.
3: Εχθές η είδηση που τάραξε τα νερά, την ξέραμε δηλαδή την είδηση, αλλά ανακοινώθηκε και επίσημα. Κάποιοι έλεγαν απίστευτο και όμως αληθινό, ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη.
1: Ναι, και ένα... είδα μάτια μισό λεπτό, τώρα.
2: Μισό λεπτό,
1: ναι.
2: Έχω παρέμβαση από τον Κώστα το Βάρλα που είναι έχει την ίδια μέρα γενέθλια με το Θανάση και είναι ο άνθρωπος που επιμελείται τα φώτα.
1: Βεβαίως,
2: τον Μποντζόνο. Καλό παιδί. Πολύ λίγο.
0: Αυτός είναι πολύ φανατικός τώρα. Είναι και μικρός τώρα αυτός.
2: Είναι μικρός, ναι.
0: Αλλά θα μα ζαλίσει τα ντέρα τώρα. Και εγώ στην ηλικία του έτσι ήμουνα.
2: Περίμενε όμως, δεν ξέρει τι έχει γράψει.
1: Όχι, εσύ και τώρα τα ζαλίσει τα
0: ντέρα. Είμαι σίγουρος ότι έχει γράψει.
2: Είναι και βασταγερός. Λέει ήταν αντιαθλητικό για 3 χρόνια φυλακή. Νομίζω.
3: Σύγχρονος.
0: Και πέναντι στο Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Τώρα που το ακούω πιο ήρεμο, θεωρώ ότι ήταν για 3 χρόνια φυλακή.
2: 3 χρόνια φυλακή, λέει. Τόσο δυνατό ήταν αυτό το φάουλ. Ή ήταν επειδή ήταν εκεί, εκεί που θα μπορούσε να έχει πάρει, να έχει, πάρει διαφορά ο Παναθηναϊκός, να έχει καλύψει διαφορά. Γι' αυτό
0: τον κόψαμε.
2: Πείτε ρε.
3: Το λέει ηρωνικά, το λέγω.
2: Όχι, αλήθεια το λέει.
1: Είναι από τους άλλους.
2: Ήταν πολύ σκληρό, ξαναλέω το φάουλ, ή ήταν πολύ κρίσιμη στιγμή.
3: Κρίσιμη στιγμή.
2: Μάλιστα.
1: 3 χρόνια.
0: Να δώσουμε κάπου εδώ συγχαρητήρια στην ομάδα social του Άρη. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση που έκανε.
3: Τι πανέμορφο βίντεο. Τι πανέμορφο βίντεο.
2: Ήταν αυτό που είδαμε το Excalibur.
0: Δεν είναι Excalibur. Είναι Kill Bill. Είναι σκηνή που.
3: Όχι, αυτό ήταν. Που λέει.
2: Αυτό που λες εσύ δεν ήταν AI. Αυτό που λες εσύ ήταν τα πόδια Kill Bill μια κυρία που μπαίνει μέσα. Ποια είναι.
0: Είναι από την εμβληματική σκηνή από την ταινία Kill Bill.
2: Ναι, παιδί μου, αυτή ποια είναι.
0: Αυτή δεν είναι κάποια. Είναι και καλά ο Kill Bill είναι στη ταινία.
2: Και μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια του Άρη.
0: Ναι, ότι ήρθε ο Kill Bill.
2: Ωραία. Όχι, εμείς λέμε το AI. Το AI είναι ο Σπανούλης, ο οποίος είναι ντυμένος με στολή αρχαίου πολεμιστή. Αρχαίου πολεμιστή. Σάξονα και βγάζει το σπαθί το οποίο είναι χωμένο χρόνια στο βράχο, το Excalibur. κάλιμπερ και δεν μπορεί κανένας, δεν είναι κανένας ικανός να το βγάλει και να φέρει τις νίκες στον Άρη. Και εκείνος το σηκώνει και το βγάζει από το βράχο.
1: Επειδή το είδα σήμερα το πρωί και είδα ότι είναι κάποιας εταιρείας που κάνει τέλος πάντων τη χορηγία στην ομάδα, δεν θα έλεγα τίποτα. Αλλά τώρα που το λέτε, ρε παιδιά μου, σηκώθηκε η πέτσα από το πόσο cringe είναι αυτό το βίντεο.
0: Ναι, είναι πολύ cringe και δεν είναι και σκοτσέζικο. Ναι.
2: Θανάση, αφού δεν το είδες.
0: Ναι, αλλά το περίγραψε. Τι δουλειά έχει τώρα σκοτσέζικο.
2: Δεν μπορώ να σκοτσέζικο.
0: Δεν μπορώ
2: να σκοτσέζικο.
1: Τι δουλειά έχει!
2: Μα μας λες τώρα
1: εγώ τι δουλειά έχει.
2: Μας λες ότι είναι cringe ένα βίντεο που δεν έχεις δει. Πώς θα τώρα τι να σου
0: έπρεπε. Μα μου το περίγραψε.
2: Τι στο περίγραψε.
0: Το Excalibur, AI.
2: Δεν θες εσύ να το δεις πριν το χαρακτηρίσεις. Δεν το θεωρείς δίκαιο τουλάχιστον αυτό.
0: Μα είναι άσχετο ιστορικά με τον Άρη.
4: Και δεν θέλουμε άλλα AI, ρε παιδιά.
0: Και δεν θέλουμε άλλα AI.
4: Αυτό είναι λίγο Mickey Mouse.
2: Παιδιά,
3: δεν ξέρω. Εγώ το θεώρησα πανέμορφο.
2: Όχι τώρα, δείχτε μου, μην το δείξω τώρα.
3: Και επίσης έπεσαν, παιδιά, τα πάντα εχθές όταν ανακοίνωσαν το.
1: Χαμός,
2: είναι μεγάλη τώρα.
3: Έπεσαν, μπαμ, κάτω.
2: Και εδώ, ρε παιδί μου, αυτό που άκουσα που όντως είναι μια κριτική έτσι που ευσταθεί είναι ότι ο Σπανούλης είναι ένας προπονητής Ευρωλίγκας. Ο Άρης δεν παίζει την Ευρωλίγκα. Άρα, μήπως θα παίξει στην Ευρωλίγκα ή τι προβλέπετε, μήπως θα ξεκινήσει αυτή η λίγκα, η NBA Europe που λένε και θα παίξει εκεί και θέλει
3: υπέγραψε να... τριετές συμβόλαιο, τώρα είναι ένα νέο κεφάλαιο για τον Άρη αυτό, αλλά όχι μόνο για τον Άρη, είναι για το ελληνικό μπάσκετ ολόκληρο, γιατί αυτή τη... είναι μια τεράστια απόφαση και μπαίνουν πια παραπάνω ομάδες στο παιχνίδι, δηλαδή τέλος μόνο το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έχει δυναμώσει και ο ΠΑΟΚ που πήρε την Κέρη, δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην Ελλάδα τέσσερις από τους μεγαλύτερους προπονητές της Ευρώπης.
1: Okay.
3: Αν έρθουν και τα ονόματα που ακούγονται στον Άρη, πάμε για τρελά πράγματα του χρόνου.
2: Όπως?
0: Έχει ακουστεί Mike James.
3: Ναι, ακούγονται τώρα ονόματα που είναι αλλού, ας πούμε.
0: Πάντε.
3: Οπότε, επίσης ήδη στα ραντάρ από Ευρωλίγκα και τα λοιπά είναι ο Άρης και στα ραντάρ του παγκόσμιου μπάσκετ. Δηλαδή, σου λέω πραγματικά, αν έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που ακούγονται, θα είναι κάτι.
1: Τι σημαίνει αυτό με τα ραντάρ, Αμάντα, τι σημαίνει ότι τον βλέπουν από διοργανώσεις και μπορεί να προσκληθεί η ομάδα, έτσι γίνεται. Ελάτε να παίξετε
3: ναι,
1: κι εσείς
3: ναι,
1: εδώ.
3: Ναι, μπορεί να μπει, μπορεί να μπει.
0: Okay. Παιδιά, εγώ γουστάρω πάρα πολύ να έχουμε και δύο ιστορικές ομάδες ακόμα, να βλέπουμε πολύ ωραία παιχνίδια και φανταστείτε εδώ πως θα είναι τα Final Four του χρόνου.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
3: Φοβερό, φοβερό. Πάντως σίγουρα δεν είναι μια απόφαση που πάρθηκε έτσι. Δηλαδή κάτι σημαίνει το ότι πήγε εκεί.
1: Ναι, έχουν στόχους.
0: Όχι, παιδιά, είναι...
2: Αυτό εγώ εκεί το πάω. Μήπως έχει συμφωνηθεί να μπει στην Ευρωλίγκα ή κάτι τέτοιο.
0: Παιδιά, σίγουρα θα κάνουν μια αίτηση. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο κολλητός του General Manager στον Άρη που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι ο Ζήσης. Με το Ζήση είναι πολύ κοντά. Τους είχαμε δει και το καλοκαίρι σε κάτι παιχνίδια που ήταν δίπλα-δίπλα και τα λέγανε.
1: Αν νόμιζα εξαπλώστρε.
0: Ναι,
3: είναι εξαπλώστρε.
2: Οι αποφάσει επαγγελματικέ. Δεν έχουν σχέση ποιο είναι ο κολλητό. Μπορεί να βοηθάνε.
0: Τον βοήθησε, σου λέει, είναι ο general manager του Άρη.
2: Εντάξει, δηλαδή, και τι, δηλαδή, άμα δεν ήταν.
5: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
7: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
8: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Τσιγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας?
8: Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rocola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
10: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
11: All day.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Βραδιά ποίησης.
1: Γεια σας ποιητές.
2: Καλημέρα ποιητές.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Χάλια, χάλια.
3: Πολύ, σήμερα υπάρχει βάρος σήμερα.
1: Σήμερα υπάρχει βάρος, αλλά ευτυχώς υπάρχει ποίηση για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το βάρος λέξης και να κυλήσει από μέσα μας, να φύγει σαν ποτάμι.
2: Νόμιζα θα λες, αλλά ευτυχώς υπάρχει το τόστ, το οποίο σαπάκιασα.
1: Το τόστ, να ήταν κι άλλο. Ευτυχώς υπάρχει και αυτό.
3: Τόστ χούμους έφερα.
4: Αιδίας.
1: Εντάξει, από τη Ρώσικη που είχα βάλει την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι είναι τρομερό upgrade το χούμους. Και ήταν Italian χούμους, όχι ότι το χούμους τέλειο, παιδιά.
2: Ηρέμησε.
3: Να το προτιμήσετε.
2: Ηρέμησε με το κολοχούμους.
1: Δεν σου αρέσει.
2: Δεν θέλω να συζητήσω για το χούμους την ώρα της ποίησης.
1: Ωραία, ναι, έχεις δίκιο, δεν είναι πολύ ποιητικό.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Να το γράψουμε μια μέρα.
1: Ναι, να το γράψουμε.
4: Το χούμους.
2: Σήμερα το θέμα ημέρας της ποίησης είναι το κόψιμο. Καταλαβαίνετε γιατί όλοι.
3: Ναι.
4: Θα ήθελα να ξεκινήσω εγώ. Γιατί ίσως εγώ το πιο οδυσσίωνο ποίημα.
2: Α, ωραία.
1: Είμαστε σίγουροι.
2: Για να κάνουμε ευχάριστο φινάλε.
4: Ναι, να κλείσουμε. Μπούκα, έχεις γράψει κάτι ευχάριστο?
1: Κοίτα, εγώ υπάρχει μια ελπίδα, χνοφαίνεται.
4: Ωραία,
1: μια ελπίδα.
4: Ωραία. Να κλείσεις εσύ.
3: Ελπίδα.
4: Ωραία, εγώ που είμαι εκφύσεως αρνητικός άνθρωπος και καταθλιπτικός, θα ξεκινήσω.
2: Γιατί
4: μαύρα.
2: Αυτό,
4: γιατί αυτό είναι ο χαρακτήρας μου. Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή «Δεν θα εκδοθούν ποτέ κακομοίρη».
2: Τελικά.
4: Τελικά.
1: Τελικά, άκυρο.
4: Και το ποίημα είναι «Το κόψιμο». Δώστε μια βάση. Έχω μιλήσει από τη ψυχή μου σήμερα. Είναι πολλά τα ερωτηματικά που θέτω. Χτύπησαν τα κινητά, τρομάξαν τα παιδιά, κόψαν τα γάλατα ξανά. Ξυπνήσαμε από το λίθαργο τον επαγγελματικό, μάθαμε ότι κοπήκαμε κι εμείς. Παρηγοριά!
2: Εντάξει, δεν κοπήκαμε, το λέμε.
4: Το ξέρω, αλλά δεν πειράζει.
2: Ναι, ναι.
4: Παρηγοριά για κάθε ζωντανό οργανισμό είναι ότι η απόφαση είναι συλλογική.
2: Ναι.
4: Αυτή τη φορά τα κονέ δεν λειτουργούν. Γι' αυτό σας συμβουλεύω, παιδιά. Μάχες στο TikTok κάθε πρωί, να παρακαλάμε το δίφραγκο κι εμείς. Ξεφτύλα και μετός, κανένας δεν θα μείνει ζωντανός.
2: Πολύ ωραία.
4: Στα like πρέπει να πνιγούμε μάπες. Μήπως στο δρόμο δεν αναγκαστούμε να βγούμε.
2: Ναι.
4: Το OnlyFans είναι πάντα μια επιλογή. Αλλά ποιος θα πληρώνει για το δικό μου τον κολλή? Μήπως να βγω στο YouTube να λέω από ψούλα, ή θα τσιμπήσω μια δεκαρούμινη σούλα από την Ισία. Δεν κολλάει και δεν μου άρεσε.
2: Δεν κολλάει, ναι. Και δεν κάνει και μηνύσεις εσύ. Ναι,
4: ναι, ναι, πρόστιμος όντως. Ναι.
2: Ούτε θα πρόστιμο, τσιμπήσω... το εσουρού κάνει.
4: Τέλος που το εσουρού, ναι, είδες και αυτός ερώτησα.
1: Η ΕΣΥΑ θα βγάλει ανακοίνωση υποστήριξης.
4: Ναι. Το εσουρού,
2: η ΕΣΥΑ μαζί σου είναι.
4: Sorry, γι' αυτό το ρώτησα. Λοιπόν, στο YouTube να λέω από ψούλε θα τσιμπήσω μια δεκαρού από το εσουρού. Κολλάει.
2: Ωραίο.
4: Πολλά τα ερωτηματικά μου τριβελίζουν το μυαλό, για τα επαγγελματικά μου ελπίζω στο τέλος μη με κόψει και η Κίκη.
2: Πω, το έχεις σκεφτεί και αυτό, ε.
3: Ένα μεροκάμα το παίρνουμε και από αυτή.
1: Ωραία, το κόψει.
2: Όχι, ήθελε να παντρευτεί και τελικά θα τον χωρίσει κιόλας.
4: Πάει κι αυτό.
1: Δύσκολη η βραδιά.
4: Δύσκολος καιρός.
3: Παντρέψου τουλάχιστον, αν χωρίσει θα τις πάρουμε διατροφή.
1: Ναι.
4: Σωστό και αυτό.
1: Παντρέψου γιατί νομίζω ότι έχεις και καλύτερη φορολογική.
2: Ναι, ναι, όπως λέγατε και χθες.
1: Έχεις κάποια ωφέλη.
2: Παντρέψου ναι. για τα λεφτά.
3: Παντρέψου, θα σου πάρω δωρό φράιερ.
1: Πω, μήπως να παντρευτώ κι εγώ, ασάπ.
4: Όπως σκέφτομαι, μήπως παντρευτώ τη μάνα της.
1: Όχου.
2: Έλα.
1: Πάμε.
3: Έρχομαι με το ποίημα μου, κόψιμο, από την ποιητική συλλογή «Νέος επαγγελματικός προσανατολισμός». Μου ήρθε ένα κόψιμο και ήταν ενημερωτικό. Έμοιαζε μαπόλυση και ήταν έργο ερωτικό.
2: Ωραίο.
3: Κοπήκανε τα λούσα τα πολλά. Γιόγκες, μόγκες και ταξίδια, πάνε πια τα τραλαλά. Δώσε πατουσάκια αν θέλεις τα λεφτά. Κάν το χωρίς ντροπές και άσε τα κρυφά. Βάλε αν θες και username, ένα απλό, τύπου Αθηνά. Σίγουρη επιτυχία, όπως ο άλλος με τα χαμνά.
4: Όλοι για εκεί.
1: Έχουμε κάποιες κοινές αναφορές στα ποίηματά μας. Θα πω χωρίς να έχω ακούσει τα άλλα δύο.
4: Όχι, όλοι εκεί πηγαίνουμε στο τέλος.
3: Θα κλείσω ο σταθμός, θα πήξει ο Τόνλι Φαν.
4: Θα βάζω τον πίνι να μου ξυρίζει το κορμί.
2: Ηρεμήστε λίγο, παιδιά.
3: Νομίζω αξίριστο το θέλουν.
2: Καλημέρα, δείτε.
3: Θα δούμε.
1: Το έχω κάνει σε φίλο μου, σας έχω πει.
2: Έχουμε να διαβάσουμε και τα μηνύματα.
3: Τζάμπα και χωρίς βίντεο.
2: Τα μηνύματα των μαπών. Θα σα διαβάσω το ποίημα μου το κόψιμο από την ποιητική μου συλλογή Πετρόγαλα. Είναι το γάλα που στίβει στην πέτρα και βγαίνει.
4: Ωραία.
2: Το κόψιμο είναι δίδαγμα όψιμο. Είναι χρήσιμο πολύ σαν εξωτικό πουλί. Για το κόψιμο του χρόνου χάρηκαν πολύ. Σκέψου να μην γίνει να πάρουν το πουλί. Κόψιμο με έπιασε βάρη στο μαχιά. Ίσως φταίει που έφαγα πριν από μια παχιά.
3: Δεν τρώμε πριν.
2: Ναι.
4: Και εσύ.
2: Είναι τρώμε μετά πριν. Πάντα.
4: Με τις παχές, εσύ δείχνουμε.
2: Ναι. Η μπότα. Η μπούκα. Η μπότα. Η μπούκα τα παπούτσια της σε εικονοστάση και ο Θανάσης πίσω. Θα καλοπεράσει. Ο Βασίλης κόψιμο έκανε σε ένα τζάκετ και η Βασιλική μας είπε θα πάει σούπερ μάρκετ. Που θα πάει σήμερα, ξέρω. Δεν θα πάει σήμερα.
3: Είναι η μέρα της.
2: Το ξέρω.
4: Το μπόνους της.
2: Εχθές σε είχα στο νου μου, Μπούκα. Η είδηση από τον καλόψυχο αυτό άνθρωπο που το έγραψε εκεί στο τετράδι του τον Κανελόπουλου. Σε βρήκε πριν την ψή σου ή μετά την ψή σου.
1: Μετά. Τύπου δηλαδή, κάτσε να δω τι ώρα ήταν. Νομίζω πρέπει να έχει περάσει ένα μισάωρο και λέω δεν το πιστεύω τώρα. Τι με βρήκε, να την πάρω τηλέφωνο.
3: Ένα πενιντάρικο κάει και μπροστά στα μάτια.
1: Ναι, καθόμουν εγώ, έλεγα για μανάδες, πατεράδες και παιδικές ηλικίες.
4: Πού να ξέρεις.
1: Έχει πάρει φωτιά ο κόμμα.
2: Αυτό σκεφτόμουν. Λέω ότι τουλάχιστον να την πρόλαβε, να πρόλαβε να της τα πει.
1: Όχι, δεν πρόλαβε.
3: Τώρα κανονικά.
2: Σαν
3: κανονικά.
2: Δηλαδή να έχει έρθει κοπέλα που καθαρίζει το σπίτι και να το έχουμε κάνει λαμπίκο και μόλις το... φεύγει να κάνει εμετό Κούπερ.
3: Να αρχίζει το πάρτι, ναι. Κανονικά τώρα δεν πρέπει, ας πούμε, η Μπούκα να πάρει τηλέφωνο το βράδυ της Μπζή και να της πει ότι κάναμε σήμερα άκυρο, θα έρθω με τα ίδια.

0: Α, πιούμε να χαρούμε.
1: Όπα.
2: Είναι πρωί, παιδιά. Είναι πρωί. Δεν χρειάζεται.
0: Κάπου είναι βράδυ, μίτσο.
2: Δεν χρειάζεται, παιδιά, να πίνουμε για να είμαστε καλά. Το μόνο που χρειάζεται, το μόνο που χρειάζεται να μην απολυθούμε. Ελάτε, πάμε, έλα.
1: Έχω κι εγώ ακόμα ένα πείμα.
0: Α, ναι, για να κλείσουμε αισιόδοξα. Ναι.
1: Θα απαγγείλω το πείμα μου κόψιμο από τη συλλογή μου άλλα 10 χρόνια ψή.
0: Ναι.
2: Ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι.
3: Και λίγα βάζεις.
1: Είτε σου ήρθε από γιαούρτι, είτε από διοικητική επιτροπή, κόψιμο σαν σεύρι προκαλεί πόνο οξύ.
3: Ωραίο.
1: Μάτι δεν έκλεισα τη νύχτα και ένα κουνούπι στο αυτί μου να βοεί. Ψυχολόγα, πιλάτα, όλα κομμένα. Αχ, που θα με βρει αυγή. Μετά το κόψιμο θέλει business plan. Φρυγανιά και πατούσε στο OnlyFan. Μπουκάτε κάτω παύλα, κάντε follow. Μπας και δεν χρειαστεί να πουλήσω κόλλο.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι το καλύτερο που
1: σας ευχαριστώ.
0: Έλα, εντάξει, άμα δεν κερδίσει η μπούκα σήμερα.
2: Τέλειος.
0: Μπράβο. Μπράβο, όχι, μπράβο.
2: Άρα,
0: μούργημα.
1: Έτσι και δεν δώσει είναι 100 στο follow μου.
0: Παιδιά, ρίξτε ένα follow να σώσετε τον κόλλο.
1: Να κλείσω κανένα εμπορικό.
2: Μόλις θέσαμε τους εαυτούς μας εκτός ενημερωτικού ραδιοφώνου. Μετά από αυτό, αν ακούει κάποιος άνθρωπος που θα μαζίγει για το πρωινό του επόμενου σταθμού, πού λέω τώρα.
0: Να πούμε, κάπου εδώ ότι η ακρίβεια είναι επικίνδυνη στη χώρα.
1: Αλλά εγώ θα σας δίνω κωδικούς, μπουκάτε ένα για να παίρνετε έκπτωση.
0: Σε τι?
1: Σε ρεύμα.
2: Μα τι πουλάς, δεν έχουμε καταλάβει.
1: Κάτσε να αποκτήσω φόρο.
0: Δεν έχετε καταλάβει. Εγώ είμαι φαν μπουκάτε. Όταν μας τα έλεγε ο κύριος Κουτσούμπας για Sugar Daddy, βγείτε τώρα στη γύρα. Πάντως εδώ ο αντρικός πληθυσμός έχει πεθάνει. Λέει, είμαστε ειδωλολάτρες. Ναι, θα κάνουμε τώρα συνδρομή.
3: Μπαίνουμε τώρα.
0: Άνοιξε το κανάλι και τέτοια.
1: Ευχαριστώ ρε παιδιά, είναι πολύ σημαντικό.
0: Θέλω να συνεργαστείς με σοβαρή εταιρεία. Με σου πέφτει ο σερβερ κάθε τόσο.
1: Ναι, ναι. Με καμιά ενέργεια θα ήθελα.
2: Έχουμε μάπα στον αέρα.
0: Πάμε
2: παρακαλώ.
4: Έχουμε.
2: Έλα. Ποιος είναι, ποιος είναι.
0: Ο καλύτερος.
2: Ποιος είναι.
0: Έλα.
4: Στέφανος.
2: Έλα, Στέφανε. Τι γίνεται, πώς τα βάλεις τα πράγματα.
0: Καλημέρα.
4: Καλά τα βλέπω εγώ τα πράγματα, εγώ είμαι αισιόδοξος.
2: Αυτό μας έρει μάλλον.
4: Εντάξει, με έχει πιάσει μια μελαγχολία σήμερα με όλα αυτά που λέτε, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Όλα καλά θα πάνε.
2: Όχι ρε. Ναι, όλα θα πάνε, καλά δεν θα είναι, αλλά θα συνεχιστούν, αυτό είναι το θέμα. Να σου πω κάτι, πού είσαι τώρα, πού σε πετυχαίνουμε.
4: Πηγαίνω για επίσκεψη σε πελάτη για σέρβις και τα σχετικά.
2: Α, ωραίος. Λοιπόν, Στέφανε, ποιο ήταν το καλύτερο ποίημα αντικειμενικά για σένα?
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα αποφασίσει να το δώσω στο Θανάση γιατί τον βλέπω λίγο στεναχωρημένο σήμερα, αλλά όχι επειδή είμαι από τον Οροπό Πρεβέσης που είναι δίπλα από το Ριζοβούνι.
1: Α, τι λες ρε Στέφανε.
2: Όχι αυτό, ναι.
0: Όχι, ήταν η καλύτερη Στέφανε και εγώ εκεί θα το
4: δω. Επειδή με φαν Ελένεθ Βλαχάκου και ο Κόλλου με
0: επιστρέφει. Κόλλου!
2: Οκ, εντάξει, κοίτα, αντικειμενικά. Αντικειμενικά ήταν το καλύτερο της Κατερίνας.
0: Ήταν Κόλλου
4: κάτω. Σήμερα ναι, το κέρδισε με το σπαθί της. Και με τον Κόλλου.
1: Να ζήσει ο Κόλλου. Να ζήσει ο Οροπός.
2: Να ζήσει καλά,
4: φοβερό. Και το Ριζοβούνι.
2: Σε ευχαριστούμε, αγόρι μου. Καλημέρα, να είστε καλά.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τώρα, πραγματική συζήτηση, όχι τώρα από γραφικούς.
0: Για να δω.
2: Μόνο θα σου το πω γιατί δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε εδώ. Για την Οδύσσια του Νόλαν που όλο περισσότερα και περισσότερα πλάνα βγαίνουν και σου λέει πια ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό και από την Οδύσσια. Δεν εμπνέεται καν από την Οδύσσια. Το χειρότερο δεν είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Ελλάδα ή σε Έλληνες. Γενικά, δεν μιλάω τώρα για γραφικές καταστάσεις, ο μαύρος Οδυσσέας και η άσπρη Πινελόπη.
0: Δεν πειράζει.
2: Εντάξει.
0: Και το βιντεάκι πειράζει. Που λέγαμε πριν με το σπαθί του Excalibur, υπάρχουν αναφορές εκεί που έγινε.
2: Τώρα θέλω να τσακωθώ.
0: Κάτσε ρε εσύ, γιατί έχει αναφορά σαν Ελλάδα Όμηρος. Μια ταινία κάνουν οι άνθρωποι, μωρέ.
2: Αφού στην Ελλάδα γίνεται.
0: Συγγνώμη, αλλά.
2: Διαδραματίζεται.
0: Συγγνώμη, αλλά για την Τρία αναφέρεται το έπος.
2: Η Τρία, ναι.
0: Και για τον.
2: Τρία που είναι.
0: Και για τον Αγαμέμνονα δεν έχει αναφέρει πουθενά η Ελλάδα, νομίζω, στο έπος.
2: Τι λες, αγοράκι.
0: Δεν γράφει πουθενά η Ελλάδα.
2: Τι λες, παιδί μου, η Οδύσσια. Πού ταξίδεψε ο Οδυσσέας?
1: Γάβδο, Ιθάκη. Τι είναι όλα αυτά.
0: Μήκος ήταν πόλη κράτη.
2: Θανάση, πού όμως.
0: Αυτό ήταν πόλη κράτη.
2: Σε ποια χρόνια.
0: Εντάξει. Τα χρόνια ήταν παλιά.
2: Εντάξει.
0: Δεν είναι στην ελληνιστική περίοδο.
2: Φυσικά και είναι στην ελληνιστική περίοδο.
0: Νομίζω δεν είναι.
2: Δεν στην Ελλάδα είναι. Ποια περίοδο.
0: Θέλετε να ψηφίσουμε.
2: Τώρα σοβαρολογείς.
0: Ναι, σοβαρολογώ.
2: Ότι η Οδύσσια και η Ιλιάδα δεν αφορούν την Ελλάδα. Δεν αναφέρονται στην Ελλάδα.
0: Δεν τρελαίνεσαι. Μη σου βγαίνει ο πατριωτισμός μέσα σου.
2: είναι θέμα πατριώτη, είναι θέμα ανακρίβειας ιστορικής.
0: Μας βρήκε βολικούς και κάνει ό,τι θέλει.
2: Ο Βόλιν Νόλαν, ναι. Τέλος πάντων, προφανώς εμείς δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μακάρι να την κάνουν οι ενημερωτικοί που θα μας διαδεχτούν. Έγινε, να είστε καλά, να χαμογελάτε και να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Μάπες μου, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να είμαστε. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Αποκαθανάσης Πασά,
1: Δημήτρης Σουγκάρης
2: και Μπαρδάνης Τυρνιστού και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα ακολουθεί η Κατερίνα από το δελτίο ειδήσεων και νομίζω και η Ντορέτα Παπαδημητρίου.
0: Βεβαίως.
2: Τι γίνεται μετά, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, μάπες! 104,6

My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 5η, 4 Ιουνίου και είμαστε 2 λεπτά πριν τις 9. Σήμερα 5η αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Tequila. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
3: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
6: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
9: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
9: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
10: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
9: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
10: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
9: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
11: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών.
1: Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
12: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2641091760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
16: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Αύρα Κλίν. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Αύρα Κλίν. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Αύρα Κλίν σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας.
7: η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
10: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
11: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
10: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
11: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
10: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
11: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
12: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος ο σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: το ρολόι φιχνί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Ρεβόη Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
1: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
1: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
2: Ποιότητα ζωής.
1: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη πρωτοπία.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
11: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, άμι, σέμπουρκ,
1: Βούλιτζερ, Ροκόλα, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
12: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

0: Ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
1: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
1: Νόστος.
2: Νόστος.
1: Let's go for it.

0: άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
4: Α, όλα κιόλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτιά, ως εδώ και μη παρέχει.
6: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
5: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
1: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
0: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
0: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
0: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
0: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξει όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785. Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας. Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος.

0: Στον ήλιο, μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: το βιογραφικό σου.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδη και γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Γεια σας βρε, τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος! Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο! Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ! Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου!

0: Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
8: Ώρες φροντίδας.
7: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
8: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
7: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
8: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
8: Ποιότητα ζωής.
7: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
9: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
10: Today.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας.
7: η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο, ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Πάμε θάλασσα.
11: Πάμε.
10: Πάμε μουσικές.
11: Πάμε.
10: Πάμε νόστος.
11: Πάμε. Και μένουμε.
12: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
13: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
14: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
15: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
16: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
14: Νόστος.
16: Νόστος.
14: Let's go for it.
17: Today, 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
8: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
9: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
11: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
12: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή,
1: ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
12: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
13: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη μας. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Η μουσική του σήμερα στον Today.
7: Στον Today.
6: Today 104,5.

παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφύγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
10: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, ακόμα. ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Σούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

0: θάλασσα.
1: Πάμε.
0: Πάμε μουσικές.
1: Πάμε.
0: Πάμε νόστος.
1: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
0: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
1: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
1: Νόστος.
2: Νόστος.
1: Νόστος. Let's go for it.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
6: All day.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σέβα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
10: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
11: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλε για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
12: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
11: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
12: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
13: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
12: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
14: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
15: Είναι ευαίσθητα,
1: Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
16: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
17: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
4: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
9: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Τάση Ξαραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Θαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Today 104,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε!
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κορτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
9: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
10: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
11: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο ήμους. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
12: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας, στην πόρτα σας.
13: Today 104,5.

Day 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα. Από κάθε φορά. Πιο πολύ.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
1: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
0: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
1: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
0: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
1: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Γανίδα Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today

0: Today 104,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά,
3: ζάντες,
4: αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Ώρες ζωής.
10: Ώρες φροντίδας.
9: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
10: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
9: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
10: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
9: Πλακάκια και είδη γηινής.
10: Ποιότητα ζωής.
9: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
11: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
12: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
13: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
14: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
13: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
15: Στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber, κάντε μου παρέα γιατί είμαι εδώ μοναχούλης στο στουντιάκι και θέλω παρέα για να λέμε νεάκια και όμορφα πραγματάκια. Και δεν ξέρω και αν έχετε και σχέδια για το Σαββατοκύριακο αυτό και αν θα κάνετε τις εκδρομές, τα μπάνια σας, τα σέα σας, τα μέα σας, τα ωραία σας. Εγώ δύο μπάνια έχω κάνει να σας πω έτσι για λίγο και χάρηκα γιατί σήμερα κάποια μου είπε στο δρόμο, μου λέει: Έλα ρε, εσύ πήρες χρώμα. Πολύ ωραίο χρώμα. Βέβαια, έχω και μυστικά για το χρώμα. Θα σας τα πω στην πορεία όλα αυτά γιατί αυτή τη throwback επιτυχία τη βλέπω και θέλω να την απολαύσω και εγώ και εσείς. Τώρα που επιστρέφετε σπίτι, που είστε λίγο στην κίνηση, που οδηγείτε για να πάτε γυμναστήρια, δραστηριότητες, τα παιδιά πηγαίνουν έλα και έχετε και μια κούραση από τη δουλίτσα που πέρασε και είναι και Πέμπτη και είναι λίγο κουραστική πάντα η Πέμπτη. Δικό σου για πάντα, Μιχάλης Ραχιτζής, πολύ δικό μας throwback αγαπημένο, αλλά και throwback Νίκος Βέρτης Χαπάκη σε πολύ ξεσηκωτικό. Μιλάμε Πέμπτη για κέφι.

Πέτρος Γιακοβίδης, τέλεια, μας αρέσει πάρα πολύ και γενικότερα μας αρέσει αυτή η ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαστε παρεούλα στον 104,6 My Radio, Πανηγυράκι, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και περνάμε παρέα, τι ωραία, τι καλά. Και αν θέλετε έτσι και παιχνιδάκι, διασκέδαση και να περάσετε ωραία και λέτε τώρα πού να τρέχεις, μην το σκέφτεστε τόσο πολύ γιατί το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. 6, 9, 8, 104, 104, 6, μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viber. Γενικότερα νομίζω τι παίζει τώρα στη ζωή μας και στα νεάκια μας. Κοιτάς να δεις τώρα τι, εδώ τα μαζέματα των δουλειών, τι να κάνω, τι να ράνω, γιατί...

πάω τώρα στο νησί που θα πάω στο ίδιο νησί με πέρσι και θα πάω με τα ίδια τα περσινά, οπότε πρέπει να ψάξω. Κάντε μου και προτάσεις. Μια πετσέτα. Μια παντόφλα. Παντόφλα ψάχνω. Να, το έχω ξεχάσει. Θα μπω τώρα να το δω όσο ακούμε τα τραγούδια, γιατί είναι και throwback summer και παρέα με τα πιο ωραία throwback περνάμε καλά. Μωρό μου, sorry, μα έχω βρει καλύτερο αγόρι.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
9: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
10: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
11: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
9: Νόστος.
11: Νόστος.
9: Νόστος. Let's go for it.
12: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
13: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
14: Today 104,5.

Βάλτο τέρμα, το έβαλε τέρμα, το δυνάμωσες, γιατί αυτή η ώρα ξέρω ότι είναι η αγαπημένη σας. Είναι κάτι σαν happy hour, γιατί είναι μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και έχει φτάσει πλάκα πλάκα 7 παρατέταρτο, γιατί περνάμε καλά και περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Τώρα όμως θα πάρουν τα δάχτυλα φωτιά, γιατί σας έχω δώρο τέλειο. Γιατί παρέα με το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό, σας δίνουμε ένα τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Kimi Palace Hotel, υπέροχο, στην Kimi, το οποίο το διεκδικείτε τώρα με μηνύματα. Kimi Palace ή Kimi, ό,τι θέλετε τώρα, πώς το βρίσκετε τώρα. Θα τα χαλάσουμε εκεί τώρα, τόσα θέματα έχουμε. Στο Viber 698-104-104-6 μου γράφετε κάτι για να καταλάβω τώρα και εγώ, δεν είναι αυτό. Και η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευούλα εδώ σε εμάς την παρέα, στο Πανηγυράκι. Η Κατερίνα μας απουσιάζει λόγω των προβών και της πρεμιέρας στο θέατρο του Αγοριού απέναντι. Σε λίγο δίνω και προσκλήσεις, μην το ξεχνάτε. Πάμε τώρα στο Kimi Palace. Kimi Palace, στη γραφική παραλία της υπέροχης Kimi, αμφιθεατρικά να βλέπει το λιμάνι και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Δεν έχω πάει, θα πάω, έχω ψηθεί πάρα πολύ. Θα ρίξω μια Εύβοια φέτος για μια δουλίτσα, οπότε εκεί θα το συνδυάσω. Καλά, έχει και σουίτες, τα έχω δει τώρα, τα χάζευα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ να χαζεύω ξενοδοχεία, καλά και ωραία σπίτια, βίλες τέτοια. Τώρα μου έχει βγει αυτή η λόξα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει έτσι πολυτελή δωμάτιο, αυτό που είναι και απλό και ωραίο. Καλέσθητο, τέλειο, με καθαρές γραμμές, λιτή διακόσμηση. Καλά, αν θέλετε τώρα να πάτε και άλλη περίοδο, έχει και τζάκι. Τώρα όμως έχει και πισίνα, έχει και σουίτα με πισίνα. Όχι μόνο μία, πάρα πολλές. Και γενικότερα έχει τα εστιατόρια, τις βεράντες εκείνα για το ποτάκι, το φαγητάκι, και είναι υπέροχο. Kimi Palace.gr, ένα τριμεράκι, είναι και κοντά, βολεύει πάρα πολύ. Κάτι τώρα μου γράφετε, Kimi, Kimi Palace, ό,τι θέλετε. Και ονοματεπώνυμο, Viber 698-104-104-6. Είμαι εδώ Μοναχούλη στο στούδιο, μου κάνετε παρέα στο Viber. Και τα λέμε πάρα πολύ όμορφα. Και η αλήθεια είναι ότι μετά το τριημεράκι, κάπως με την κινησούλα έχει στρώσει λίγο το πράγμα. Δεν ξέρω, μπας και έχετε πάρει άδεια από τώρα και έχετε φύγει διακοπές. Θυμάμαι κάτι ωραίες εποχές που τελειώναμε το σχολείο 15 Ιουνίου και λέγανε οι γονείς μου, δεν δουλεύανε. Λέγανε οι γονείς μου, 16 φεύγουμε. Πάμε στη γιαγιά, πάμε στο χωριό, πάμε εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα. Παλιά, πόσες ήταν οι άδειες χρονικά, ήταν μεγαλύτερες, δεν το ξέρω αυτό. Λίγο στον Κηφισό πίζει το Αιγάλιο Περιστέρι και στα δύο ρεύματα. Λίγο πίζει το κέντρο του Πειραιά. Κατεβαίνετε τη Βασιλή Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου με κινησούλα. Τίποτα τρελό. Κολλάει λίγο η Αττική Οδός από τον Κηφισό μπαίνοντας μέχρι το Μαρούσι, αλλά και η Κηφισίας κατεβαίνοντας από το Δαχτυλίδι μέχρι να φτάσετε σχεδόν στην Φιλοθέη. Τα πιο δύσκολα τώρα στην Ποσειδόνος, ανεβαίνοντας από τη Γλυφάδα μέχρι και τον Άλυμο. Και επειδή λέμε για καλοκαίρι, λιμάνια, διακοπές. Πισίνες, καλά, αυτό δεν κολλάει. Τώρα με τις πισίνες κολλάει μόνο τα άλλα. Σαν αβαγή. Throwback πολύ αγαπημένο. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Νίνο.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αυτό το κάτι που θέλω.

0: throwback επιτυχίες.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Α4 τα περιπολικό εκεί.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
14: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέντη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέντη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέντη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
17: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέης Κορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Γεια σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις.
19: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
20: 104,5.
21: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
22: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
23: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
22: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητική. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
23: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
22: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
23: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
24: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
25: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
24: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
25: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
24: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
25: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
24: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
25: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
24: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
25: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
24: Τηλέφωνο 26410 91 760.
25: Κινητό 6945 3627 08.
24: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
26: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
27: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
26: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
27: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
26: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
27: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
26: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
27: Τέντες Παπαπάνος.
26: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
27: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
26: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
28: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
29: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
30: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφύγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

αυτά είναι. Δες την Avandi Throwback, τι να τα κάνω τα λεφτά. Καλά, εντάξει, ηρέμησε λίγο, δώστε τα σε μένα άμα δεν τα θέλεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, εδώ πανηγυράκι ωραίο. Η Κατερίνα Ζαρίφη ετοιμάζεται, οργανώνεται. Έχουν πρόβα τζενεράλε σήμερα. Μπορώ να περάσω μια βόλτα, έτσι έχω τα βίσματα, έχω το κονέ να περάσω. Αύριο η μεγάλη πρεμιέρα, γι' αυτό στείλτε μηνύματα τώρα του αγοριού απέναντι. Αύριο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ μου γράφετε λοιπόν Άλσος ή Ζαρίφη ή πανηγύρι. Κάτι δικό μας, έτσι, ένα συνωμοτικό. Δικός μας άνθρωπος είναι. Τώρα στο Viber με το ονοματεπώνυμό σας 698-104-104-6 για να βρεθείτε στην παράσταση αύριο στην πρεμιέρα. Wow, γιατί θυμίζει ελληνική ταινία. Η Κατερίνα μας κάνει τη Μυρσίνη, τραγουδάει κιόλας, αμέ, φλερτάρει κιόλας. Είναι ρόλος με τα όλα του, έχει μπόλικα πράγματα μέσα και ένα all star cast πραγματικά. Και ωραία καλοκαιρινή έξοδος, καλοκαιρινό θέατρο, ανοιχτό. Όλα τα καλά. Βέβαια, αύριο λένε ότι μπορεί να βρέξει το μεσημέρι. Συγγνώμη, Κατερίνα, και λυπή συντελεστές γι' αυτό. Αλλά εγώ σας το πιστεύω ότι θα είναι μια ψυχαλίτσα. Και σήμερα, κάποια στιγμή, συνέφεια σε λίγο, αύριο θα μας κάνει κάτι κουλά ο καιρός από Σάββατο και πάλι καλοκαιράκι και από Κυριακή. Τριαντάρια, 30, 31 βαθμούς, 32 βλέπω. Θα καούμε κανονικότατα. Εγώ πέρασα από μια θάλασσα πριν για μια δουλίτσα στο παλαιό Φάληρο. Τίγκα ήταν. Σαν Αύγουστος δεν υπήρχε ξαμπλώστρα να είναι άδεια και πάρα πολύ με την πεσετούλα τους. Πραγματικά όμως τίγκα και όλοι τι περιμένουμε τις διακοπές. Και το Αιγαίο. Άννα Βύση, Αιγαίο. Έχω την περισσότερη μουσική. Είμαστε παρέα μέχρι τις 8.

0: έλεγα.
1: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα

0: μας convostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Θα βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλει.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Α,

0: σπιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
5: Στον Today.
4: Today 104,5.
6: Ανακάλυψε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon, γνώρισε και τις υπόλοιπες επιλογές της σειράς για ενυδάτωση τρελή που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα.
7: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Okay.
8: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
13: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. My Radio 104,6 My Radio. Καλησπερούλες σε όλους. Είμαι παρέα από τις 4. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα και έχουμε ακούσει και πολλές επιτυχίες και έχουμε περάσει και πάρα πολύ ωραία, γιατί είστε κι εσείς η καλύτερη παρεούλα. Αστρολογικά τι γίνεται, ρε παιδιά? Είναι λίγο κουλές ημέρες, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στα όμορφα πράγματα. Γιατί να σας πω κάτι, ωραία η θάλασσα, αλλά πού να πας και όλη την ώρα στη θάλασσα? Εγώ το έχω πει, η θάλασσα έχει και ένα πάσο, έχει μια ταλαιπωρία. Πήγα εγώ σήμερα μια βόλτα στη θάλασσα, γύρισα μουσκεμά. Δεν είναι. Πάμε και ένα βουνό να πάρουμε τη δροσιά. Είναι ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και με τη βενζίνη δώρο από το καζίνο της Πάρνηθας. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη βάουτσερ βενζίνης 2.500 ευρώ συνολικά για 10 τυχερούς, μαζί με πολλές εκπλήξεις και καλοκαιρινά vibes, αλλά και την καλύτερη θέα της Αθήνας. Οπότε, όχι μόνο θάλασσα, αλλά και βουνό. Regency Casino Mo Parnes, δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Έχω τον Χρήστο εδώ απέναντι στο στούντιο του My Radio. Πρέπει να σου πω μια μέρα, Χρήστο, με τον Γιώργο, τον άλλο σου φίλο, που είχαμε πάει στο Regency Casino Mo Parnes για μια δουλειά. Α, τι ωραία, είχαμε πάει στο Τελεφερίκ πάνω, τι ωραία που είχαμε περάσει, θα το θυμούνται ακόμα. Λοιπόν, καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός και μας πάει κατευθείαν στο καλοκαίρι και στα νησιά.

Αυτά είναι throwback notice Φακιανάκης εδώ στον 104,6 My Radio. Κάναμε παρέα από τις 4, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και αύριο πρεμιέρα, πιστεύω πάλι Πονοχούλια θα είμαστε, 4 ώρες. Οπότε θα περάσουμε τι ωραία τι καλά. Παρασκευούλα, η Κατερίνα μας ετοιμάζεται, αύριο έχουμε παραστασάρα. Πολλοί από εσάς θα βρεθείτε εκεί εντελώς δωρεάν γιατί έχει φροντίσει το κορίτσι μας και έχει δώσει πολλές διπλές προσκλήσεις. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου μέχρι τις 10, τα λέμε και πάλι αύριο. Από τώρα προβλήματα.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Today 104,5.

έβλεπα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις. Και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681088231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
9: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
9: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
10: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
9: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
10: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
9: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
11: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδη και γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύ.

0: καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
0: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
7: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
8: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: παπιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο

δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και

0: την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, Κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
4: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
6: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος.
6: Νόστος.
5: Νόστος. Let's go for it.
7: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945362708.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Ώρες ζωής.
10: Ώρες φροντίδας.
9: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
10: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
9: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
10: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
10: Ποιότητα ζωής.
9: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
11: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Let's go for it.
10: Today, 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Today 104,5.

0: ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
0: Today

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου